0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

falls on the king and his mane on the riverbed.

Never turning back. I grew

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή. ESR.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

The sun don't shine today. But ain't the mood for sunshine.

She'd like to know just what they need.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Cupid, you're a real mean guy.
4: Κυρία, τι είναι ασφάλεια στο διαδίκτυο?
5: Καλή ερώτηση. Πείτε ο καθένας τι ξέρει για αυτό το θέμα.
6: Ότι είναι καλό.
7: Ότι βοηθάει στην ασφάλειά μας.
5: Χαχα, μπράβο σας παιδιά. Θα θέλατε να μάθετε κι άλλα για αυτό το θέμα?
8: Ναι.
5: Λοιπόν, ασφάλεια είναι να μην μοιραζόμαστε τις προσωπικές μας πληροφορίες. Να μην εμπιστευόμαστε σε κανέναν τους κωδικούς μας και ποτέ να μην συνομιλούμε με κάποιον άγνωστο στο διαδίκτυο.
7: Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πού μπορούμε να βρούμε κι άλλες τέτοιες πληροφορίες?
9: Είμαστε στο λόγιο του σχολείου μας, του πειραματικού γυμνασίου Ρεθύμνου, στο teensafenet.wordpress.com.

0: Σου αρέσει το σχολείο?
1: Τι τάξη πας?
2: Έχεις φίλους εδώ?
3: Παιδιά, σε ποιον μιλάτε? Ποιος είναι αυτός?
4: Ένας καινούριος μαθητής.
3: Α, μάλιστα. Πάμε να παίξουμε?
1: Είμαι διαφορετικός.
3: Είσαι μοναδικός.
1: Όλοι μας είμαστε ξεχωριστοί. Αν κάποιος ενοχλεί,
5: αν κάποιος σε στενοχωρεί,
6: μην το κρατάς μέσα σου. Μην φοβάσαι. Μοιράσου τους φόβους σου μαζί μας.
7: European School Radio, the first student radio.

άνθρωποι πεθαίνουν. Στα μάτια μου μπροστά και προσπαθώ να κάνω κάτι για άλλη μια φορά. Ο κόσμος καταστρέφεται με πόλεμο και βία, μα εγώ ακόμα ψάχνω τη δική μου ελευθερία.

μέρα και στιγμή. Αντιστέκομαι στο χάος ψάχνοντας τη διαφυγή. Πνίγομαι στα ψέματα που μου πουλάνε όλοι, κυρίως από ενοχή.

0: Πριν πατήσουμε το κουμπί της ανακύκλωσης, ας πατήσουμε πρώτα το κουμπί της φαντασίας. Αν πλησιάζετε έναν κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου και ακούγατε προσεκτικά, τι νομίζετε πως θα ακούγατε? Σιωπή ή μήπως φωνές, γέλια και μικρούς καυγάδες? Εμείς ακούσαμε πολλά. Αλουμινένια κουτάκια και κονσέρβες που πιστεύουν πως είναι τα πιο σημαντικά, που θέλουν να ξεχωρίσουν και να αποδείξουν τη χρησιμότητά τους. Ακούστε λοιπόν με προσοχή, γιατί αυτή τη φορά τα αλουμίνια έχουν κάτι πολύ σημαντικό να μας πούν.
1: Η ιστορία μας ξεκινάει μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου, δηλαδή μέσα σε μένα. Αν ακούσετε προσεκτικά, θα διαπιστώσετε ότι γίνεται χαμός. Μεγάλος συναισθησμός και τα τενεκεδάκια μας μαλώνουν για το ποιο είναι το πιο ξεχωριστό. Για να το γνωρίσουμε!

0: Ισχύει, μου πήρε το καπάκι. Δεν είναι ράφι στο σούπερ μάρκετ εδώ πέρα. Πολύ φασαρία κάνετε για το μέγεθός σας.
1: Κουράστηκα πολύ. Πότε θα έρθει να μας πάρει το απορριμματοφόρο? Έχω στριμωχτεί σαν κονσέρβα με σαρδέλες.
2: Με συγχωρεί η χάρη σου και λίγα τα λόγια σου. Και μια που το ανέφερε, απορριμματοτή.
3: Όσοι πιο έξυπνοι εδώ πέρα, θα σας ενημερώσω αμέσως για τη τύχη μας.
4: Λοιπόν, εσένα ποιος θεώρησε ως την εξυπνότερη? Δεν έχεις τλάλα ανθρακικό στο κεφάλι σου.
5: Κάντε στην πάντα όλοι αλουμινένοι. Εγώ με το χρησιμότερο προϊόν αφού δίνω στους άνθρωπους φτερά.
6: Τι μας λες καλέ, εγώ είμαι το υπέρτατο. Αφού με το γάλα μου μεγαλώνω γενιές και γενιές.
7: Όπα όπα, τι ακούω και δεν μιλάω τόση ώρα. Εγώ είμαι πιο χρήσιμη, αφού με απολαμβάνουν οι άνθρωποι το καλοκαιράκι.
8: Καλά μας έπεισες. Φυσικά εγώ είμαι. Αποταμιεύω όλα τους τα χρήματα. Χωρίς εμένα δεν θα μπορούσαν να πάνε διακοπές το καλοκαίρι και να σε απολαύσουν όπως ισχυρίζεσαι.
7: Σταματήστε, γιατί θα σας στηρίξω σαν χρυσινό φαγητό. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν θα σας αρέσει καθόλου.
9: Όλοι μέσα και γρήγορα. Πάμε στο εργοστάσιο να τίκρυψω αλουμινίου για να αλλάξει τη σιλουέτα.

Νομίζω κατάλαβα. Εδώ ήρθαμε για να ξαναγίνουμε καινούργια και όλα θα είμαστε και πάλι χρήσιμα. Έτσι θα κάνουμε οικονομία στο Βοξίτη και θα πληγώνουμε λιγότερο τα βουνά.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σήμερα μιλήσαμε για τη φιλία στην τάξη.
5: Για να είναι ένας άνθρωπος φίλος αληθινός, πρέπει να...
6: Να θυμώνει εύκολα!
7: Τι λες, μωρέ Σπύρο?
8: Να πω...
7: Λοιπόν, θα πρέπει να...
6: Να έχει μουστάκι!
7: Τι λες, Μανώλη?
5: Θα πρέπει να έχει χιούμορ, να είναι ομιλητικός...
7: Να μην διακόπτει τον άλλο όταν μιλάει, όπως κάνουν ο Μανώλης και ο Σπύρος.
4: Καλό είναι να έχει υπομονή.
6: Α, το βρήκα! Θα πρέπει να...
5: Τι είπαμε τώρα, Μανώλη?
8: Μαρία, να πω... Και εγώ κάτι.
7: Ναι, φυσικά. Είδες, Μανώλη, δεν πετάει το Στέλιος. Σέβεται το συνομιλητή του. Για πες, λοιπόν.
8: Πρέπει να έχουν κοινά ενδιαφέροντα δύο φίλοι, δηλαδή να τους αρέσουν τα ίδια πράγματα.
7: Δίκιο έχεις και μην ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι ειλικρινείς. Για να μπορούμε να το έχουμε εμπιστοσύνη, να μιλάμε ελεύθερα και να του λέμε τα μυστικά μας.
4: Ναι, ναι, νομίζω η κυρία μας είπε ότι αυτό ονομάζεται χεμύθια.
6: Βρε παιδιά, ο Στέλιος θέλει να πει κάτι το σύνορα. Δεν ακούμε το Στέλιο.
8: Επιτέλους να είναι υποστηρικτικός και καλόκαρδος, καλοσυνάτος.
6: Όντως, νομίζω πρέπει να είναι και ευγενικός και υποστηρικτικός.
5: Και να με νοιάζεται.
7: Ω, πολύ σωστά και...
4: Ναι, αλλά με διέκοψες.
7: Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Δεν είχα υπομονή να περιμένω τη σειρά μου.
4: Τέλος πάντων, σε συγχωρώ και σε ακούω.
5: Παιδιά, ξεχάσαμε το σημαντικότερο.
6: Δηλαδή,
5: πρέπει να μας αγαπάει.
8: Αυτό εννοείται, βρε.
5: Τίποτα δεν εννοείται.
7: Ακριβώς. Λοιπόν, εσείς έχετε φίλους. Για σκεφτείτε το.
8: Πόσοι από τους φίλους σας είναι αληθινοί φίλοι?

0: Ήταν ένα παιδί με καροτσάκι και λυπόταν για τον αυτό το αγοράκι. Του είπα να μην φοβάται και τον αυτό του να μην λυπάται αυτό το καλό παιδί στο καροτσάκι. Ένα παιδί με αναπηρία δεν μπορεί να πάει στην πορεία, γιατί δεν ξέρει να περπατεί ούτε πέτρες να πατάει. Αχ, και αυτή η αναπηρία.
1: Ήταν κάποτε ένα παιδί με αναπηρία που το έπιανε μια φλιαρία. Έλεγε ιστορίες ένα σωρό και όλοι τον άκουγαν με το στόμα ανοιχτό. Αυτό το έξυπνο παιδί από τη Δανία.
2: Ένα παιδί με αναπηρία όλη την ώρα προσπαθούσε να περπατήσει με μανία. Μια μέρα καθώς σηκωνόταν, έπεσε και τράβηξε κατά την πόρτα. Το καημένο παιδί που είχε τόσο τυχεία.
3: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από την Βραζιλία που έπαιζε μπάλα με μανία και τραυματίστηκε σε έναν αγώνα διαλύοντας τον αγώνα. Αυτό το ανάπηρο παιδί από την Βραζιλία.
4: Ήταν ένα παιδάκι από την Κίνα που έσπασε το χέρι του σε ένα δρόμο στην Αθήνα και έκανε προσπάθεια πολύ να γράψει με το αριστερό, κατάφερε να ξαναγράψει το άτυχο παιδάκι από την Κίνα.
5: Ήταν κάποτε μια γριούλα στην Ασία που είχε μια αναπηρία. Ήταν τυφλή, μα αγαπούσε τη μουσική. Η καημένη γριούλα στην Ασία.
6: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από τη Ραφίνα που έπεσε από τις σκάλες στην Αθήνα και έμεινε ανάπηρος

0: Ήταν ένα παιδί από τη Βουλγαρία που το ατύχημα το έτυχε με τη μία. Το πόδι δεν κατάφερε να γλιτώσει, αλλά απόκτησε πολύ γνώση. Το λυπημένο παιδάκι από τη Βουλγαρία.
1: Αυτόν τον χρόνο να σε δω θέλω μόνο. Το ξέρω διαφορετικός είσαι, μα εγώ σε συμπαθώ όπως κι εμείς. Μοναδικός υπήρξες από μια στιγμή και μόνο.
2: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

με ευτυχία. Δώσε στην ειρήνη μία ευκαιρία. Να σωθεί, να σωθεί. Ποιος? Η γη. Να σωθεί, να σωθεί. Ποιος? Η γη.

0: ευτυχία. Κάντο να ακουστεί.
1: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
2: Πόλεμος ή ειρήνη.
3: Στον πόλεμο ζωές χάνονται.
4: Πόλεις ερημώνουν.
5: Φωνές φημώνονται.
6: Σχολεία κατεδαφίζονται.
7: Παιδικές χαρές ερυπώνουν.
2: Φτάνει πια.
8: Καταδικάζω τον πόλεμο ώστε να με ξυπνήσει αύριο το ξυπνητήρι μου και όχι η σιρήνη στο πολέμο.
9: Δρώ για την ειρήνη.
10: Γιατί στην ειρήνη η ελπίδα ανθίζει σαν λουλούδι μέρα με τη μέρα.
11: Οι άνθρωποι σφίγγουν τα χέρια τους.
12: Όλα είναι τόσο όμορφα και χαρούμενα.
13: Μπορώ να αισθάνομαι την ελευθερία στον άνεμο.
14: Μπορώ να ονειρεύομαι έναν κόσμο γεμάτο χρώματα και μελωδίες.
15: Μπορώ να είμαι ο εαυτός μου χωρίς φόβο.
0: Δρώ για

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για το
3: ακούτε
1: χρόνο σας.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.
4: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

λένε αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

0: Ποιος ακούει ποιήση το 2026? Εδώ ο κόσμος τρέχει με χίλια.
1: Συμφωνώ με τον Κωστή. Καμιά φορά νιώθω ότι η λογοτεχνία στο σχολείο είναι σαν να προσπαθούμε να μάθουμε μια νεκρή γλώσσα. Ωραία τα βιβλία, δεν λέω. Αλλά γιατί πρέπει να είναι όλα τόσο κρυμμένα?
2: Και το άλλο, η χρησιμότητα. Αν μάθω κώδικα, φτιάχνω εφαρμογή. Αν μάθω αγγλικά, μιλάω με όλο τον κόσμο. Αν διαβάσω ένα ποίημα για το ίδιο βασίλεμα, τι ακριβώς αναβάθμιση παίρνω? Μου φαίνεται λίγο χάσιμο χρόνο όταν υπάρχουν τόσα πράγματα να μάθεις για το μέλλον.
3: Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να γράφω κάποιες φορές όταν είμαι χάλια ή όταν είμαι πολύ χαρούμενη. Αλλά ακόμη κι εγώ, όταν ανοίγω ένα βιβλίο ποίησης, νιώθω ότι τρώω τείχο.
4: Ισχύουν όλα αυτά. Κι εγώ τα νιώθω. Αλλά σκεφτείτε και αυτό. Μήπως επειδή όλα τρέχουν τόσο γρήγορα, έχουμε ξεχάσει πώς να ακούμε τον εαυτό μας? Εχθές είδα ένα quote σε ένα βίντεο κλιπ που με μαγνήτησε για ώρες. Αυτό δεν είναι μια μορφή ποίησης. Απλώς ίσως εμείς δεν έχουμε τα εργαλεία για να τα ξεκλειδώσουμε.
0: Ναι, αλλά το βίντεο κλιπ έχει ρυθμό, έχει εικόνα. Το ποίημα στη σελίδα είναι ακίνητο, είναι βουβό. Πώς θα το κάνεις να ακουστεί?
1: Γι' αυτό φωνάξαμε την κυρία σήμερα, επειδή είναι μέσα στα πράγματα. Θέλω να τη ρωτήσω, κυρία, μήπως εμείς χάνουμε κάτι που είναι μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπουμε?
4: Έρχεται! Ας δούμε αν μπορεί να μας πει ότι οι λέξεις έχουν ακόμα δύναμη.
5: Κυρία, καλησπέρα. Ζούμε σε έναν κόσμο που όλα πρέπει να έχουν ένα αποτέλεσμα. Βαθμούς, like και χρήματα. Η ποίηση δεν πουλάει κάτι, ούτε σου δίνει βαθμό. Τότε γιατί να χάσει ένας έφηβος το χρόνο του διαβάζοντας ή γράφοντας δίχο?
6: Μάλιστα. Η ποίηση λοιπόν δεν σου δίνει βαθμό και δεν σου δίνει like και δεν σου δίνει τέτοιου είδους αξία. Ίσως γι' αυτό είναι πολύ σημαντική, γιατί σε βγάζει από τα συνηθισμένα πρώτα απ' όλα. Μας βγάζει από αυτή τη συνήθεια διαρκώς να κυνηγάμε κάτι, ένα αποτέλεσμα, και μας βάζει στη διαδικασία του ταξιδιού μας. Το πώς φτάνουμε κάπου. Βέβαια, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ενδιαφέρεται για την ποίηση. Και ούτε κανείς μπορεί να μας πείσει να το κάνουμε παρά μόνο να δοκιμάσουμε ήδη. Δηλαδή, το αν έχει για μας κάποια χρησιμότητα ή αξία ή ποίηση, θα το καταλάβουμε αν προσπαθήσουμε να τη γνωρίσουμε. Όπως γίνεται και με τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος, άμα δεν τον κάνεις παρέα, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι σε ενδιαφέρει ή δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι δεν είναι?
5: Πολλές φορές, όταν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, φοβόμαστε να μην ακουστούμε γραφικοί. Η ποίηση είναι γεμάτη συναίσθημα. Πώς καταφέρνει ένας ποιητής να λέει την αλήθεια του χωρίς να φοβάται την κριτική?
6: Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο. Η μεγάλη επανάσταση, η μεγάλη αναζήτηση της ελευθερίας είναι να μην φοβόμαστε. Ο μεγαλύτερος εχθρός των ανθρώπων είναι ο φόβος. Και βέβαια οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, φοβόμαστε πάρα πολύ να εκφράσουμε συναισθήματα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο, γιατί όταν δεν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας ή όταν δεν τα γνωρίζουμε, το αποτέλεσμα είναι να αρρωσταίνουμε. Ο πιο δυνατός είναι αυτός που τολμάει να εκφράσει τα συναισθήματά του χωρίς να φοβάται.
1: Πώς μπορεί ένας ποιητής που έζησε πριν από 100 χρόνια σε έναν κόσμο χωρίς ίντερνετ και κινητά να ξέρει τι νιώθω εγώ σήμερα όταν πληγώνομαι ή όταν ονειρεύομαι? Υπάρχει τελικά μια γλώσσα που δεν αλλάζει ποτέ?
6: Έτσι φαίνεται ότι είμαστε όλοι άνθρωποι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό, είτε ζούμε στην εποχή των σπηλαίων, είτε ζούμε στο 2026. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να είμαστε ασφαλείς, κάποιος να μας αγαπάει. Κάποιος να μας αναγνωρίζει ότι αυτό που κάνουμε είναι ωραίο. Όταν χάνουμε κάτι, στενοχωριόμαστε όλοι. Όταν χάνουμε κάποιον δικό μας, κάτι που αγαπάμε. Έτσι δεν είναι? Όλοι στενοχωριόμαστε, λυπούμαστε. Επομένως και τότε και σήμερα οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη, έχουμε τις ίδιες ανάγκες.
7: Σήμερα υπάρχουν εφαρμογές AI που γράφουν ποίηματα σε δευτερόλεπτα. Τι είναι αυτό που κάνει το δικό σας ποίημα ανθρώπινο και διαφορετικό από ένα κείμενο που παρήγαγε ένας αλγόριθμος?
6: Εδώ είναι τα δύσκολα τώρα, γιατί ο αλγόριθμος έχει μπει πολύ δυναμικά. Σήμερα, ακόμη μέχρι αυτή τη στιγμή, όταν διαβάσεις ένα ποίημα από το AI και ένα ποίημα που το γράφει ένας ποιητής, πολύ συχνά μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά. Γιατί το AI ακόμα έχει ψευτιές, ας το πούμε έτσι. Φαίνονται οι ραφές, φαίνεται που το κατασκευάζει το πράγμα και λες έχει κάποια άτεχνα σημεία, κάποια υπερβολικά, και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν ξέρει κανείς που μπορεί να φτάσει. Οπότε μετά θα πρέπει να ξανασυστηθούμε, θα αρχίσουμε να επανεξετάζουμε τι σημαίνει δημιουργικότητα, τι είναι ο δημιουργός. Μας βάζει σε περιπέτειες άγνωστες.
5: Εσείς έχετε διδάξει και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε ενήλικες δηλαδή, που άφησαν το σχολείο και επέστρεψαν μετά από χρόνια. Αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσες δυσκολίες, που έχουν δουλέψει σκληρά, πώς αντίδρουν μπροστά σε ένα ποίημα? Είναι για αυτούς μια πολυτέλεια που δεν χρειάζεται, ή μήπως η λογοτεχνία τους βοηθάει να δουν τη δική τους ζωή με άλλο μάτι?
6: Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ήταν για μένα πολύ αγαπημένα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί στην αρχή όταν είδαν ένα ποίημα είπαν «Α, αυτά δεν είναι για μας, εμείς δεν καταλαβαίνουμε». Είχαν πιστεί δηλαδή, μας έχουν δημιουργήσει μια αντίληψη που βαλάμε χρόνια, ότι η ποίηση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ότι δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι, ότι είναι μόνο για πολύ έξυπνους, για πολύ ευαίσθητους, για πολύ ειδικούς και ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι που είμαστε όλη μέρα στη δουλειά δεν είμαστε για τέτοιες πολυτέλειες. Και το είχαν πιστέψει αυτό οι άνθρωποι και λένε εμείς δεν καταλαβαίνουμε από αυτά, είναι για μας δύσκολα. Όταν όμως αρχίσαμε να διαβάζουμε, άρχισαν να βλέπουν σιγά σιγά, όταν έδωσαν χρόνο, όταν δηλαδή άρχισαν να το κάνουν παρέα το ποίημα και δεν το φοβήθηκαν, καταλάβαν ότι μιλάει για αυτούς. Μιλάει, βρήκαν εκεί μέσα πράγματα, βιώματα δηλαδή, εμπειρίες δικές τους, συναισθήματα δικά τους, σκέψεις δικές τους. Και είπαν, δεν δαγκώνει το ποίημα, δεν μας απειλεί. Είναι κάτι που μας φέρνει κοντά με τον εαυτό μας, μας βοηθάει λίγα και είναι μια δική μας προσευχή, ας πούμε, μια δική μας συνομιλία με τον εαυτό μας. Και οι ποιητές δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαν και εμάς άνθρωποι, απλά αυτοί ασχολήθηκαν με αυτό το πράγμα, εμείς ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο. Αλλά τα χρειαζόμαστε αυτά που μας λένε, κάτι κάνουν σε εμάς, τη σκέψη μας, την καρδιά μας.
4: Γεια, η ώρα πέρασε και πρέπει να κλείσουμε. Πώς σας φάνηκαν όσα σας είπε η κυρία? Μετακινήθηκε καθόλου η Βελόνα?
0: Κοίτα, δεν θα πω ότι έγινε ξαφνικά ο μεγαλύτερος φαν της ποίησης, αλλά αυτό που είπε για τους ανθρώπους στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας με άγγιξε. Αν κάποιος που παλεύει για τον περοκάματο βρίσκει παρηγοριά σε ένα στίχο, τότε μάλλον εγώ κάτι δεν είχα καταλάβει καλά. Ίσως η ποίηση να μην είναι γρήγορος, αλλά καταφύγιο.
2: Τελικά, ίσως λογοτεχνία να είναι το πιο παλιό open world game. Χωρίς γραφικά, μόνο με λέξεις, αλλά σε αφήνει να πας όπου θέλεις. Και το AI μπορεί να γράφει ομοιοκαταληξίες, αλλά δεν έχει ζήσει τίποτα για να μας το διηγηθεί.
3: Εγώ κρατάω ότι δεν είναι ξεπερασμένο να μιλάς για ασενιάθεις. Αντίθετα, είναι μια μορφή θάρρους. Ίσως την επόμενη φορά που θα ανοίξω το βιβλίο των κειμένων, να μην ψάξω για το σωστό νόημα, αλλά για κάτι που να μοιάζει με τη δική μου αλήθεια.
4: Λένε ότι το ραδιόφωνο είναι η τέχνη του να βλέπεις με τα αυτιά. Σήμερα, μέσα από τις λέξεις μιας ποιήτριας, νομίζω ότι είδαμε ένα κόσμο λίγο πιο φωτεινό. Αυτό ήταν το δικό μας κάτω να ακουστεί. Μέχρι την επόμενη φορά, αφήστε τις λέξεις να σας ταξιδέψουν.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Online gaming. Σενάρια. Όχι και τόσο επιστημονικής φαντασίας.
4: Παίζετε ένα διαδικτυακό παιχνίδι και ένας παίκτης προσβάλλει άσχημα έναν άλλον.
5: Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
6: Θα τον υποστήριζα και θα έγραφα κάτι ευγενικό.
5: Εξάλλου, η ευγένεια είναι cool.
7: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
8: Leave the internet world, live in the real world.
9: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
10: Ειρήνη! Τι είναι ειρήνη? Ας σκεφτούμε καλύτερα τι νιώθει ένας άνθρωπος που δεν έχει μέσα του ειρήνη.
11: Ποικίλα συναισθήματα.
10: Λύπη.
12: Θλίψη.
13: Μελαγχολία.
14: Στεναχώρια.
15: Απομόνωση.
16: Μοναξιά.
17: Αποξένωση.
18: Ψυχρότητα.
19: Εσωτερική αναζήτηση.
20: Έχουμε μάθει να ακούμε τους ήχους της σιωπής.
10: Τι εννοείς?
20: Έχουμε μάθει να ακούμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Αλήθεια, έχεις προσέξει καμιά φορά τους στίχους από το τραγούδι The Sound of Silence?
10: Α, το αγαπημένο μου τραγούδι.
9: Βασικά πιστεύω ότι οι δημιουργοί χρησιμοποιούν τις έννοιες της ησυχίας, της σιωπής και του σκοταδιού για να εκφράσουν μέσα από μια πληθώρα μεταφορών ή και υπερβολών τη μοναξιά και την απόγνωση.
10: Απευθύνονται στο σκοτάδι, αποκαλώντας το παλιό φίλο.
21: Συνδιαλέγονται με το σκοτάδι.
22: Έχω την αίσθηση ότι αναφέρεται και σε ανθρώπους που ψάχνουν το φως. Έχουν την ανάγκη να ακουστούν. Βρίσκονται σε μια διαρκή αναζήτηση.
23: Αλλά διαπιστώνουν ότι οι άνθρωποι δεν αντιδρούν στα ακούσματα, δεν εκφράζονται ουσιαστικά.
24: Βασικά, δεν ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με τον άλλον.
25: Και έτσι, οδηγούμαστε σε εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις.
26: Πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού μας και καλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε.
27: Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να διατυπώσουμε την άποψή μας προκειμένου να εξωτερικεύσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, να προβληματίσουμε με το μήνυμά μας, να κινητοποιήσουμε τη μάζα για να αλλάξει ο κόσμος.
9: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
28: Life is short-lived, so why to fight? When everyone dies, no one is right. I know it's greed, everyone wants more. But why want more when life is later no more? We were in Gaza, there was death, destruction and tears. We always felt scared, unable to breathe, as if there was no breeze. There were bombs, we slightly opened the windows. In many times, we were about to die. Yet, we could not cross Rafah Gateway to go to Cairo to fly. We didn't lose hope, so we continued to try. Till we managed to leave. We left our home and the olive trees. We left aunties, uncles and the school. Our eyes gushed tears. We came to Cyprus seeking peace. Peace of mind, heart and soul. We are here to build up Cyprus. To give a hand to everyone and to love all. We are here in Cyprus to live in peace. We love Cyprus but wish one day to visit Greece. We are here in Cyprus for a better today and a brighter tomorrow. To live in an island of peace, no cry, no fear, no sadness, no sorrow. Where we help the elderly to smile, to spend time with them even for a while. Work hard to help those in need, plant trees and throw love seeds. Let love grow, let animals and birds sing and breed. Let peace prevail, life is too short to live in pain. Let's love one another, hug one another, under the rain.
9: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Μεγαλώντας μαζί», στο οποίο μεγαλώνουμε μαζί και αναπτυσσόμαστε, ασχολούμενοι με θέματα που σας προβληματίζουν. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι η έκθεση παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Τα πρότυπα ομορφιάς είναι τα ιδανικά και οι αντιλήψεις για την ομορφιά που η κοινωνία και ο πολιτισμός επιβάλλουν στους ανθρώπους και αφορούν το ύψος, το βάρος, το σχήμα του σώματος και τις αναλογίες του προσώπου. Μπορούν να διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό και επίσης να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω στο podcast μας την καλεσμένη μας για το σημερινό επεισόδιο παιδοψυχολόγο που ειδικεύεται στην αναπτυξιακή ψυχολογία και στην κλινική αξιολόγηση και ψυχοπαθολογία. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Η αφορμή αυτού του επεισοδίου είναι μια ερώτηση την οποία μας έστειλε η ακροάτριά μας. Η 8χρονη κόρη μου ζήτησε για τα Χριστούγεννα μία αντιγυραντική κρέμα. Είναι άραγε φυσιολογικό αυτό? Θα ήθελες να απαντήσεις την ερώτηση αυτή?
1: Βεβαίως. Δυστυχώς, στη σημερινή εποχή είναι συχνό αυτό το φαινόμενο, το οποίο περιγράφει η ακροάτριά μας. Οφείλεται στο κοινωνικό πρόβλημα, όπως ανέφερες και εσύ, της έκθεσης παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Υπάρχουν πολλές μορφές με τις οποίες εμφανίζεται και χαρακτηριστικά παραδείγματα, μεταξύ των οποίων είναι τα σεμφόρα kids, παιδιά, κυρίως κορίτσια, τα οποία ψωνίζουν από καταστήματα καλοπισμού, προϊόντα ομορφιάς, τα οποία φυσικά δεν είναι για την ηλικία τους. Αντίστοιχο παράδειγμα για τα αγόρια είναι ότι συγκρίνουν τους μύες τους μεταξύ τους, θέλοντας να αποδείξουν τις δυνάμεις τους. Και οι δύο περιπτώσεις συνδέονται με τα διαφορετικά πρότυπα που υπάρχουν για τις γυναίκες και τους άνδρες. Συγκεκριμένα, η ιδανική γυναίκα είναι αδύνατη, έχει μεγάλα χείλη και τέλειο δέρμα. Ο ιδανικός άντρας είναι μειώδης και ψηλός.
0: Ποια είναι όμως τα αίτια που οδηγούν σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα?
1: Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό αίτιο του προβλήματος είναι η έλλειψη κριτικής σκέψης των παιδιών λόγω της νεαρής τους ηλικίας. Υπάρχουν όμως και πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτού του προβλήματος. Ένα από αυτά είναι τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα.
0: Στο πλαίσιο αυτό μου έρχονται στο μυαλό η Μπάρμπι, η οποία αντικατοπτρίζει τα πρότυπα της ιδανικής γυναίκας που αναφέραμε.
1: Σωστά! Τα παιχνίδια συνδέονται στενά και με τα κινούμενα σχέδια και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Το παιδί βλέπει τους καλούς χαρακτήρες να πληρούν τα στερεοτυπικά ιδεώδη ομορφιάς και τους κακούς χαρακτήρες να έρχονται κόντρα σε αυτά.
0: Όπως για παράδειγμα η πριγκίπισσα Άριελ και η μάγισσα Ούρσουλα.
1: Βεβαίως. Και με αυτό, βασικά επιστημονικά, με αυτόν τον τρόπο το παιδί μαθαίνει να συνδέει το καλό με το όμορφο και το κακό με το άσχημο, όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση.
0: Έχεις αναφερθεί πολύ στο πώς τα μέσα διασκέδασης επηρεάζουν τη σχέση τους με την εξωτερική τους εμφάνιση. Υπάρχει κάτι που τα επηρεάζει πιο άμεσα τα παιδιά?
1: Βεβαίως. Ένας ριζικός παράγοντας είναι η οικογένεια και οι αντιλήψεις της για τα πρότυπα ομορφιάς. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ξανά ότι τα παιδιά αφομοιώνουν τις συμπεριφορές από τις οποίες περιβάλλονται. Όταν ένας γονιός, για παράδειγμα, παραπονιέται για το βάρος του μπροστά στο παιδί του, είναι αναμενόμενο ότι στο μέλλον το παιδί θα αντιγράψει τη συμπεριφορά του.
0: Θυμάμαι κι εγώ προσωπικά όταν ήμουν μικρή που έβλεπα τη μητέρα μου να φοράει μακιγιάζ και χρησιμοποιούσα κι εγώ για να της μοιάσω ανεξάρτητα από την ηλικία μου, μέχρι και σήμερα.
1: Ναι, έτσι μπορεί και η κόρη της ακροάτριας να βλέπει τη μητέρα της να φορά αντιγυραντική κρέμα και να θέλει να της μοιάσει.
0: Γιατί όμως έχει αμβλύνει το πρόβλημα τόσο στη σημερινή εποχή, ενώ οι συγκεκριμένες κοινωνικές νόρμες υπάρχουν εδώ και τόσα χρόνια?
1: Καλή η ερώτησή σου. Νομίζω πως όλοι μπορούμε να μαντέψουμε την απάντηση, η οποία είναι η χρήση social media και ειδικότερα από μικρές ηλικίες. Σε μία έρευνα του Dove του 2024, το 90% των κοριτσιών δήλωσαν ότι ακολουθούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που τις κάνει να αισθάνονται λιγότερο όμορφες. Το 56% δήλωσε επίσης ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίστοιχα, Το CNN διαπίστωσε ότι το 91% των αγοριών εκτίθονται σε μηνύματα σχετικά με την εικόνα του σώματος ή την εμφάνιση. Όσοι έχουν υψηλή έκθεση σε τέτοια μηνύματα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι περισσότερο από 4 φορές πιο πιθανό να πιστεύουν ότι έπρεπε να αλλάξουν την εμφάνισή τους.
0: Άρα βλέποντας την αντιγυραντική κρέμα στα social media, να ήθελε και η 8χρονη κόρη της ακροάτριας να την αγοράσει, γι' αυτό το λόγο. Και ως παιδοψυχολόγος, ποιες θα έλεγες ότι είναι οι συνέπειες αυτού του κοινωνικού προβλήματος στο άτομο?
1: Σίγουρα και οι ψυχολογικές συνέπειες στο άτομο επηρεάζουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τα παιδιά εκτεθειμένα σε μη ρεαλιστικά πρότυπα όμορφιας είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν σωματική δυσμορφία.
0: Τι είναι η σωματική δυσμορφία?
1: Η σωματική δυσμορφία είναι όταν το άτομο βλέπει το σώμα του ή το πρόσωπό του ως ελαττωματικό, παρά ότι στην πραγματικότητα δεν είναι. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που βασίζονται σε εικόνες συσχετίστηκαν σημαντικά με αυξημένα συμπτώματα σωματικής δυσμορφίας μεταξύ των συμμετέχοντων ηλικίας 16 έως 18 ετών. Τις περισσότερες φορές οδηγεί σε κατάθλιψη, άγχος και πολλές διατροφικές αναταραχές.
0: Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Χρειάζεται να ωθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω στο θέμα, που όπως ανέφερα ότι είναι και το βασικό αίτιο του προβλήματος. Επίσης, πρέπει να τα εκθέσουμε σε σωστά πρότυπα, για παράδειγμα ένα υγιές σώμα, όχι ένα αδύνατο, από την οικογένεια, την τηλεόραση και τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα. Είναι όμως σημαντικό να δούμε και πως κάποιος μη εξειδικευμένος στο θέμα θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί. Εσύ τι πιστεύεις?
0: Εσύ...

0: all over Europe, create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase your imagination,
1: talent
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στον πλανήτη Συμφόριους όλη μέρα ακούγονται αυτά.
4: Δεν σε έχω φίλο.
5: Νόμιζα ότι ήσουν φίλος πραγματικός.
6: Καλά, δεν έχεις φίλους.
7: Σε μισώ.
8: Σε έχω μπλοκάρει.
9: Δεν σου ξαναμιλάω.
7: Πόσους φίλους έχεις, πάνω από 200? Εγώ έχω πάνω από 300.
5: Δεν με πιστεύεσαι.
9: Καλύτερα μόνος μου.
8: Και μετά μπορείς που δεν έχεις φίλους.
3: Στον πλανήτη όμως χώμους φιλίκους. Οι άνθρωποι ζουν χαρούμενοι.
7: Είσαι η καλύτερη μου φίλη.
4: Είσαι πραγματικός φίλος.
7: Σε ευχαριστώ που με βοήθησες στα δύσκολα.
6: Στο σωστό φίλο λες τα μυστικά σου ή τα προβλήματά σου.
8: Μπορείς να στηρίζεις σε μένα. Θα είμαι πάντα εδώ όταν με χρειάζεσαι.
5: Πιστεύω σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις πολλά.
4: Στη φιλία δεν υπάρχουν σύνορα, διακρίσεις, φόβος.
3: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
10: Στο πλανήτη Γη ακούγονται όλα. Διάλεξε εσύ τι είναι πιο σημαντικό.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πολέμος, τρόμος, θλίψη, ερήπια, φωτιά, καταστροφή.

ακόμη στο σχολείο μου που αγαπάμε με ένα υπέροχο ήλιο. Με χαρούμενη διάθεση. Ας πάμε να δούμε τι κάνουν τα παιδιά. Ξεκινάμε από την αίσθηση στη γλώσσα.

0: την ομή, κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα.
1: Βεβαίως, ελάτε.
0: Τι σου αρέσει?
2: Να γράψω το όνομά μου και τα πας.
0: Πηγαίνουμε τώρα στην αισθούσα σε μουσική.

0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Μου αρέσει το τραγούδι. Έλα κοντά μου και δώσε μου το χέρι.

0: κάνουμε συνέστη στο σημαντικό.
1: Παρακαλώ.
0: Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
1: Φυσικά, περάστε.
0: Πάμε τι κάνεις, τι σου άρεσε από αυτό το μάθημα.
2: Αναφέρω την ώρα.
1: Τι ώρα είναι?
2: 12:15.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο σας, καλή συνέχεια.

0: Πηγαίνουμε τώρα στην αίθουσα υπολογιστό. Συγγνώμη κύριε, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Ναι, μου αρέσει το μάθημα. Μου αρέσει μπας από ποντική.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάθε μέρα στο σχολείο μα είναι μια καινούργια εμπειρία. Κάθε μέρα με τους καθηγητές μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Μιλάμε, γράφουμε, ζωγραφίζουμε και παίζουμε και τραγουδάμε. Εσύ γινόμαστε όλη μια ομάδα και δημιουργούμε όρια για το μέλλον. Σήμερα είναι η σημαία που τις μοιραζόμαστε μαζί σας.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Σήμερα θα σας μιλήσω για το βιβλίο που έχω διαβάσει πιο παλιά. Το βιβλίο είναι «Περιπέτειες του Tom Sawyer». Το βιβλίο «Περιπέτειες του Tom Sawyer» είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τον πρωταγωνιστή που είναι ο Tom Sawyer. Αυτός ήταν ένα πονηρό παιδί. Τα πρόσωπα του έργου είναι η γριά κυρία, ο Τόμ, ο μικρότερος αδελφός του, ο Σίδερ και η Τζέιν. Ο κεντρικός ήρωας έκανε εισαγωγές. Είχε εξαφανιστεί. Τον έψαχνε η γριά κυρία. Το είχε σκάσει από σχόλιο. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Τόμ ήταν μέσα στη τρελή χαρά. Άρχισε να τραγουδάει στο μονοπάτι που κυκλοφορούσε. Το πρωινό εκείνης της Κυριακής, ο Τόμ πεινούσε πολύ και δεν περίμενε να κάνει την προσευχή. Πριν προλάβει να κάνει γριά κυρία του σταυρό της, ο Τόμ είχε φάει το μισό τσουρέκι. Αμέσως μετά διάβαζε το μάθημα του κατεχητικού. Το γέλιο του Κερμίου σας προτείνει να διαβάσετε το βιβλίο «Η περιπέτειση του Tom Sawyer».

0: Le voyage du savoir avec la langue comme véhicule, tandis que les dernières lumières de la vie s'éteignent, l'allure de l'école résiste encore. Et le voyage du savoir vient de commencer. Un voyage sans fin, l'école est très importante pour moi. Quand j'étais petite, j'ai essayé plusieurs fois d'aller. Maintenant, je le peux. L'école est un si tendre pour toi, les élèves, n'importe d'où ils viennent. Les heures de décompression, de la routine quotidienne, les meilleurs moments de ma vie, un joli chemin qui conduit sur un terrain non boisé. Le terrain de la science, de l'empathie et de la liberté. L'école signifie notre vie et notre vie signifie
1: European
0: école.
1: School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Μας έχουν μάθει να μετράμε τη ζωή μας σε πολέμους.
3: Όμως οι πιο σπουδαίες στιγμές της ιστορίας επιτεύχθηκαν μέσω της ειρήνης.
4: Πιστεύεις στην παγκόσμια ειρήνη?
5: Όχι,
6: Φαντάζει αδύνατο.
7: Όμως υπάρχει.
8: Να μάθουμε να συνεννοούμαστε και να αποδεχόμαστε ένα τις διαφορές του άλλου. Να μιλήσουμε ενάντια στην αδικία.
9: Να υπερασπιστούμε το σωστό.
10: Να βοηθάμε τις κοινότητές μας.
11: Και η πιο μικρή πράξη μετράει.
12: Όλοι μαζί, ας κάνουμε τη διαφορά.
13: Μπορούμε να τα καταφέρουμε.
14: Ίσως έτσι μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο για όλους.
15: Peace.
16: Freedom.
17: Mir.
18: La paix.
19: Ειρήνη.
20: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: τις χώρες.
1: Φύγε, Λέπη.
2: Σταμάτα πόλεμο.
3: Ειρήνη άνοιξε τα σχολεία.
4: Ειρήνη άνοιξε τα σπίτια.
5: Ειρήνη δώσε παιχνίδι και χαρά.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζομαι από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρ' όλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
3: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα, ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε. Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
5: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
6: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
7: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
5: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
6: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
5: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
7: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
4: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
3: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
1: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
7: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
1: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
7: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε: Είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής. Και η μαμά μου είπε: Και τα λεφτά. Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
1: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση.
7: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω: Οκ, πάμε.
1: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
7: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
1: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
3: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Πόσο ασφαλές είναι να ανεβάζουμε προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο?
4: Να ανεβάζουμε φωτογραφίες ή άλλα προσωπικά στοιχεία.
3: Πρέπει να ξέρουμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά
5: και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει και όποτε θέλει χωρίς να μας ρωτήσει.
6: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα,
7: η Ματίνα
8: και η Νάσια, μαθήτριες του ΚΕΑΤ και θα σας μιλήσουμε για την αιμοδοσία.
6: Το αίμα, χωρίς το οποίο το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει, είναι ένα αρκετά πολύπλοκο όργανο ιστός που αποτελείται από ένα υγρό μέρος και διάφορα είδη κυττάρων του αίματος. Υπάρχουν 8 διαφορετικοί τύποι αίματος, ομάδες αίματος, από τις οποίες καθορίζεται η συμβατότητα μεταξύ του δότη και του δέκτη.
7: Ο μέσος ενήλικας διαθέτει μεταξύ 4 και 5 λίτρων αίματος. Μια μονάδα αίματος, σαν αυτή που δίνει σε μια απλή αιμοδοσία, είναι περίπου 450 ml, ποσότητα η οποία δεν γίνεται αισθητή όταν τη δίνει, αφού αναπληρώνεται γρήγορα από τον οργανισμό του υγιούς αιμοδότη.
8: Το αίμα αποτελείται από 4 συστατικά, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, το πλάσμα και τα αιμοπετάλια, κάθε ένα από τα οποία επιτελεί διαφορετική λειτουργία. Δεν υπάρχει γνωστό υποκατάστατο του αίματος και δεν μπορεί να παραχθεί λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητάς του.
6: Παρά το γεγονός ότι ο όγκος αίματος που μπορεί να χαθεί σε ένα ατύχημα μπορεί προσωρινά να υποκατασταθεί από άλλες συνθετικές ουσίες, αυτές δεν περιέχουν τα απαραίτητα συστατικά ικανά να διατηρήσουν στη ζωή τον άρρωστο. Το αίμα του αιμοδότη μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ θανάτου και ζωής.
7: Μπορείς να προσφέρεις αίμα αν είσαι μεταξύ 18 και 65 ετών, αν ζυγίζεις πάνω από 50 κιλά, αν είσαι υγιής,
8: αν έχεις ασφαλή τρόπο ζωής.
6: Αν είσαι αποφασισμένος να βοηθάς τους άλλους. Τόσο απλά.
7: Ακόμα και αν εσύ δεν μπορείς να δώσεις αίμα, μπορείς να ευαισθητοποιήσεις το περιβάλλον σου, γονείς, θείους, μεγαλύτερα αδέλφια κτλ, ώστε να γίνουν αιμοδότη.
8: Η διαδικασία της αιμοδοσίας. Μόλις φτάσεις στην αίθουσα αναμονής, θα πρέπει να συμπληρώσεις τα ερωτηματολόγια του αιμοδότη. Θα ελέγξουν την αιμοσφαιρίνη σου με ένα μικρό τσίπημα στο δάκτυλο. Μετά θα ελέγξουν την πίεσή σου και τους παλμούς σου. Μπορεί να χρειαστεί να ερωτηθείς για μερικά πράγματα που αφορούν το ιατρικό σου ιστορικό. Εάν όλα είναι καλά, θα περάσεις στην αίθουσα αιμοληψιών, όπου θα ξεκινήσεις να δίνεις αίμα.
6: Στη διάρκεια της αιμοδοσίας θα ξαπλώσεις τις ειδικές καρέκλες και θα χαλαρώσεις για 10 λεπτά. Σε αυτό το χρόνο θα δώσεις περίπου 450 ml αίμα, ούτε καν μισό λίτρο. Μόνο με αυτό θα έχεις καταφέρει να σώσεις 3 ζωές. Δεν είναι καταπληκτικό?
7: Η ραδιοφωνική ομάδα του ΚΕΑΤ λέει ναι στην αιμοδοσία. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Και μην ξεχνάτε,
9: συντονιστείτε στον ενθουσιασμό μας.
10: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: άδικοι, απειλά σε άλλη πολιτεία.
1: Θέμα και εγωισμό έριξε σε ένα βυθό.
2: Έπαρση μαζί με λύπη έδεσε σε ένα κομίτι.
3: Και το βλοσιρό το βλέμμα σφράγισε σε ένα δέμα.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Είμαστε η Symphony No. 7, μια ομάδα 7 τελειόφοιτων μαθητών του μουσικού σχολείου της πόλης μας. Ως μαθητές της 3ης Λυκείου, βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και φορτισμένη περίοδο της ζωής μας. Με έντονο διάβασμα, άγχος και πολλές σκέψεις για το μέλλον, νιώσαμε την ανάγκη να εκφράσουμε τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες μας. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα αυτού του podcast με την ελπίδα ότι όσα συζητήσαμε θα βοηθήσουν και άλλους μαθητές μας που περνούν τα ίδια. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά άμεσα. Το πώς η μουσική επηρεάζει το διάβασμα, τη συγκέντρωση αλλά και τη ψυχολογία μας σε μια τόσο καθοριστική χρονιά. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, να σας πούμε λίγα λόγια και για το όνομα της ομάδας μας. Το Symphony No. 7 είναι εμπνευσμένο από τη μουσική ορολογία και συμβολίζει τόσο την ομαδικότητα όσο και την αρμονία. Στοιχεία που μας ενώνουν ως ομάδα, αλλά και ως μαθητές που μοιράζονται κοινές αγωνίες και στόχους. Είμαι η Κωνσταντίνα και μαζί μου είναι Μαρίνα και Μαριλένα. Γεια σας!
1: Γεια σου Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ.
2: Ειδικά για αυτό το θέμα, γιατί όντας τελειοφοιτή διαβάζουμε σχεδόν πάντα με μουσική.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Βοηθάει η μουσική στη συγκέντρωση?
2: Για κάποιους βοηθά πολύ, ειδικά όταν στο σπίτι έχει φασαρία. Η μουσική σκεπάζει τους θορύβους και τους βάζει σε ρυθμό. Αν είναι χαμηλά και όχι πολύ έντονη, τους κάνει να νιώθουν πιο ήρεμοι. Για άλλους όμως είναι καταστροφή. Αν το τραγούδι είναι αγαπημένο ή αν έχει δυνατό ρυθμό, απλώς σταματούν να διαβάζουν και αρχίζουν να τραγουδούν ή να χαζεύουν.
0: Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντα βοηθάει, πάντα ενοχλεί. Εξαρτάται από το άτομο και από το τι διαβάζει.
1: Ακριβώς. Κάποιοι συγκεντρώνονται μόνο σε σιωπή, άλλοι μόνο με μουσική. Το θέμα είναι να μάθουμε τι δουλεύει για μας.
3: Do this, do that, you know.
0: Τι είδος μουσικής θα πρότεινες για κάποιο μαθητή που θα ήθελε να αρχίσει να διαβάζει με background music?
1: Για σοβαρό διάβασμα, σίγουρα κάτι ήρεμο, χωρίς στίχους. Κλασική μουσική, instrumental, soundtrack από ταινίες και σειρές. Έτσι έχεις ένα χαλί που σε ηρεμεί, αλλά δεν σε κάνει να σκέφτεσαι τους στίχους. Αν κάνεις κάτι πιο εύκολο, π.χ. αντιγραφή σημειώσεων ή ζωγραφική, τότε ίσως να αντέχεις και pop ή rock, ακόμη και τραγούδια που ξέρεις.
0: Οπότε, άλλο playlist για σοβαρό διάβασμα και άλλο για πιο χαλαρές εργασίες.
2: Ναι, ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση, η ένταση πρέπει να είναι χαμηλή. Αν χρειάζεται να φωνάζεις για να σε ακούσεις, κάτι δεν πάει καλά.
4: Και τώρα, ήρθε η ώρα για κρύα ανέκδοτα!
5: Τι χρειάζεται κάποιος για να κάνει καφέ κάτω από το νερό?
6: Τι?
5: Υπομπρίκιο.
6: Τι είναι αυτό που σε χαιρετάει και είναι πράσινο?
5: Τι?
6: Η χελώνα.
0: Πιστεύεις ότι η μουσική μπορεί να βοηθήσει το μάθημα ή αποσπά την προσοχή των μαθητών?
2: Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά μόνο να χρησιμοποιηθεί σωστά. Για παράδειγμα, στην αρχή της ώρας, 2 λεπτά ήρεμη μουσική μπορεί να μας ηρεμήσει μετά το διάλειμμα και να φτιάξει ωραία ατμόσφαιρα. Επίσης, σε δημιουργικές δραστηριότητες, όταν κάνουμε μια ομαδική εργασία, ή ζωγραφίζουμε, ή ακόμη και όταν λύνουμε ασκήσεις, μουσική στο background μας βοηθά να χαλαρώσουμε και να συνεργαστούμε καλύτερα.
0: Και πότε γίνεται πρόβλημα?
2: Όταν η μουσική παίζει συνέχεια, ή είναι πολύ δυνατή, ή δεν ταιριάζει με το μάθημα. Αν ο καθηγητής μιλά και εμείς ακούμε ρυθμό από πίσω, στο τέλος δεν ακούμε κανένα από τους δύο καλά. Οπότε, καλό είναι να τη χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο σε συγκεκριμένες στιγμές, όχι όλη την ώρα.
0: Υπάρχει όμως ένα θέμα. Υπάρχουν κίνδυνοι όταν κάποιος διαβάζει με μουσική?
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Αν μάθεις ότι συγκεντρώνεσαι μόνο με μουσική, τότε στις εξετάσεις που δεν επιτρέπεται τίποτα, μπορεί να νιώσεις πολύ άβολα. Είναι σαν να σου λείπει κάτι που θεωρείς απαραίτητο. Επίσης, όταν η μουσική έχει στίχους σε γλώσσα που καταλαβαίνεις, το μυαλό προσπαθεί να επεξεργαστεί και το κείμενο του βιβλίου και το κείμενο του τραγουδιού ταυτόχρονα. Αυτό ειδικά σε μαθήματα με πολύ διάβασμα, όπως η ιστορία και η λογοτεχνία, μπορεί να σε κουράσει.
0: Άρα είναι καλό να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και με μουσική και χωρίς.
1: Ακριβώς. Μικρές δόσεις και από τα δύο για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε περιβάλλον.
0: Αν κάποιος συμμαθητής σου σε ρωτούσε να διαβάζω με μουσική ή όχι, τι θα του απαντούσες?
2: Θα του έλεγα να μην ακολουθεί τυφλά τις συνήθειες των άλλων, αλλά να κάνει το δικό του πείραμα. Για παράδειγμα, 3 μέρες να διαβάζει με μουσική και 3 χωρίς. Να προσέξει Πόση ώρα αντέχει να μείνει συγκεντρωμένος? Τι θυμάται στο τέλος? Πώς νιώθει? Αγχωμένος? Χαλαρός? Νισταγμένος?
1: Μετά από λίγες μέρες θα έχει μια πολύ καλή εικόνα για το τι τον βοηθά και μπορεί να ανακαλύψει ότι θέλει μουσική μόνο σε συγκεκριμένα μαθήματα ή μόνο σε συγκεκριμένες ώρες.
2: Ναι, γιατί στο τέλος της ημέρας σκοπός δεν είναι να ακούσουμε όσα περισσότερα τραγούδια γίνεται, αλλά να μάθουμε το μάθημα και να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας.
0: Συνοψίζοντας λοιπόν, η μουσική μπορεί να βοηθήσει στη συγκέντρωση, αλλά εξαρτάται από το άτομο. Η ήρεμη μουσική ταιριάζει καλύτερα στο απαιτητικό διάβασμα. Στην τάξη, η μουσική μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να χρησιμοποιείται με μέτρο. Αλλά από την άλλη, αν διαβάζουμε μόνο με μουσική, μπορεί να δυσκολευτούμε στις εξετάσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο καθένας χρειάζεται να δοκιμάσει και να βρει τι δουλεύει καλύτερα για τον ίδιο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου του podcast μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε επίσης τους συμμαθητές μας Ιορδάνια, Χιλά και Κωνσταντίνο για την τεχνική υποστήριξη και τον ήχο και τη Μαρίνα για τη δημιουργία του λογότυπου. Γεια σας!

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το διαδίκτυο σαν πω, τα πέντε δάχτυλα τηρώ.
4: Τους γονείς μου έχω πάντα στο πλευρό.
5: Σε αγνώστους σε μιλώ.
6: Τη διεύθυνση μου για μένα κρατώ.
7: Την ταυτότητα μου δεν κοινοποιώ.
8: Στις διαφημίσεις και στις εικόνες δεν πατώ.
9: Και ζητώ το παιδί.
10: Μαμά, σ' αγαπώ γιατί με βοηθάς σε όλα τα μαθήματα και μου φτιάχνεις ωραία φαγητά.
11: Σ' αγαπώ πολύ, μαμά, και θα ήθελα να είσαι δίπλα μου για πάντα.
12: Εγώ θα ήθελα να ζήσεις για πάντα και να είσαι πάντα κοντά μου. Με φροντίζεις και μου κάνεις όλα τα χατήρια.
13: Σ' αγαπώ, μαμά, γιατί είσαι

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Αν ακούς αυτό το μήνυμα, μάλλον δεν θα σε έχουν βομβαρδίσει σήμερα κάποιοι γείτονες.
2: Δεν θα βρίσκεσαι μεσοπέλαγα προσπαθώντας να γλιτώσεις από έναν εμφύλιο.
3: Αν ακούς αυτό το μήνυμα, δεν θα είσαι κλεισμένος μέσα σε ένα καταφύγιο.
4: Δεν θα τρέχεις να κρυπτείς επειδή κάποιος προσπαθεί να σε σκοτώσει.
5: Αν ακούς το European School Radio, μάλλον θα πηγαίνεις σχολείο.
2: Δεν θα στέλνουν γκρεμίσει βόμβες.
3: Ίσως είσαι στο σπίτι σου και χαλαρώνεις.
4: Μπορεί να χαζεύεις το κινητό σου.
5: Ή να γουγκλάρεις τι σημαίνει αλληλεγγύη.
2: Αλλά να πέφτει συνέχεια σε άγνωστες λέξεις όπως
3: αδελφικότητα, αλληλοβοήθεια, αλληλοϋποστήριξη, ανθρωπιά, ασφάλεια, ενότητα.
4: Συμπάθεια, συμπαράσταση, φιλία, φροντίδα, αγάπη.
5: Και αν μόλις τώρα ξύπνησες,
2: μην ξαναπέφτεις για ύπνο.
3: Κάνε κάτι.
4: Ναι, δεν μπορείς να σταματήσεις εσύ μόνος σου όλους τους πολέμους,
5: αλλά προσπάθησε να φυτέψεις λίγους σπόρους ειρήνης.
2: Ειρήνης με τους συμμαθητές σου, τους καθηγητές σου.
3: Στη γειτονιά σου, στο σπίτι σου.
4: Ειρήνη με τον εαυτό σου.
5: Μπορεί να μην καταφέρεις τίποτα.
2: Θα ξέρεις όμως
3: πως τουλάχιστον προσπάθησες.
4: Το χρωστάς.
2: Το χρωστάμε. Σε όλους αυτούς που δεν θα ακούσουν ποτέ αυτό το μήνυμα.
0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα στην κατασκήνωση, τα σκοτεινά δευτεράκια. Τα παιδιά είχαν μόλις φτάσει γεμάτα ενθουσιασμό και χαρά. Η θάλασσα λαμποκοπούσε και όλα έμοιαζαν μαγικά.
1: «Μυρίζει καλοκαίρι και θάλασσα, τι ωραία που είναι εδώ!»
2: «Θέλω να πάμε αμέσως για εξερεύνηση!»
3: «Παιδιά, κοιτάξτε, υπάρχει μονοπάτι που πάει στο δάσος!»
2: «Και από την άλλη έχει τα γήπεδα και τις σκηνές μας!»
1: «Ας οργανωθούμε τώρα και μετά πάμε παντού!»

0: εμφανίστηκε πάνω από τα παιδιά. Ήταν μία πεταλούδα, αλλά όχι συνηθισμένη.
1: Γεια σας παιδιά, ήρθα να ζητήσω τη βοήθειά σας. Το δάσος της φιλίας κινδυνεύει. Οι μέλισσες χάθηκαν.
2: Χάθηκαν οι μέλισσες, μα η φύση τις χρειάζεται.
1: Τι θα γίνει με τα λουλούδια?
3: Με τα λουλούδια μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Πρέπει να έρθετε μαζί μου. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχετε καλοσύνη, να συνεργάζεστε και να έχετε φίλους. Πάμε!
4: Ναι, ναι, ναι!
5: Τα παιδιά μπήκαν στο μονοπάτι που οδηγούσε στο δάσος της φιλίας. Περπατούσαν ήρεμα ώσπου είδαν μπροστά τους 4 ξύλινες πινακίδες.
6: Κοιτάξτε, λέει μονοπάτι της χαράς.
7: Και εδώ λέει μονοπάτι του θάρρους.
8: Και αυτή μονοπάτι των συναισθημάτων.
9: Και τελευταία μονοπάτι της συνεργασίας.
2: Ποιο να διαλέξουμε? Εγώ λέω τη συνεργασία. Θα πάμε όλοι μαζί.
8: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο, πιστεύω.
5: Και έτσι μπήκαν στο μονοπάτι μιλώντας για τα συναισθήματά τους.
7: Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ενθουσιασμένη.
10: Εγώ λίγο αγχωμένη, αλλά συνεχίζω.
8: Εγώ νιώθω χαρά που είμαστε όλοι μαζί.
2: Εγώ νιώθω θάρρος. Θα βρούμε τις μέλισσες.

0: γιατί κύλησε από έναν λόφο και έπεσε μπροστά τους. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ήταν ο Καραγκιόζης.
1: Αχου, δεν έπεσα παιδιά, γλίστρησα κατά λάθος, επίτηδες.
2: Καραγκιόζη, εσύ εδώ, καλά, δεν το πιστεύω.
3: Πού άλλου, άκουσα ότι γυρεύεται περιπέτεια.
4: Χάθηκαν οι μέλισσες, θα μας βοηθήσεις.
1: Εγώ, μα είμαι ηθικός στις μέλισσες, δηλαδή δεν τις ξέρω, αλλά μπορώ να τις μάθω.
2: Τότε έλα μαζί μας.
5: Εντάξει, αλλά άμα βρω τεράστια μέλισσα, θα τρέξω πρώτος.
6: Στο βάθος του δάσους ακούστηκε ένα χαμηλό βζζ. Τα παιδιά το ακολούθησαν και έφτασαν σε ένα ξέφωτο.
7: Μια ομάδα μελισσών.
8: Είναι γύρω από ένα πεσμένο δέντρο.
4: Το δέντρο έπεσε και έκλεισε τη φωλιά τους.
9: Αν συνεργαστούμε όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε.
10: Εγώ σπρώχνω από αυτή τη μεριά.
11: Εγώ από εδώ.
12: Μην ξεχνάμε, μαζί τα καταφέρνουμε.
13: Έτοιμοι, 1, 2, 3, σπρώχνουμε.
14: Τα καταφέραμε, οι μέλισσες πετάνε χαρούμενες.
15: Μόλις οι μέλισσες ελευθερώθηκαν, το δάσος άρχισε να λάμπει. Λουλούδια ξαναφύτρωσαν, πεταλούδες γέμισαν τον αέρα.
16: Παιδιά, σώσατε το δάσος της φιλίας. Χάρη στη συνεργασία σας, η χαρά επέστρεψε.
17: Το κάναμε όλοι μαζί.
4: Και με λίγη καραγκιοζοβοήθεια, ας πούμε.
18: Το ίδιο βράδυ στην παραλία, τα παιδιά έκαναν μια μικρή γιορτή.
19: Με καλοσύνη όλα γίνονται.
20: Αγαπάμε τη φύση, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Είμαστε ομάδα, είμαστε φίλοι.
1: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να αγαπάτε τη φύση και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον. Γεια σας.

0: Thanks. Yeah. Well, here we are.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Athens.

Χαρή, μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή, έχω μια μέρα δροσερή. Μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή. Που με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ, τόσα χρόνια εδώ.

χωρίς κλειδί σε μία πόρτα. Χρόνια τράβαγα και ρώτα αυτή την πίεση αυτή. Έχω μια μέρα δροσερή.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
1: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
3: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: European School Radio.
3: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: 3, 2, 1.
8: Η μπαρκουδάκι στο σταδάσι. Είναι όλα όσα βλέπεις, ακούς, διαβάζεις στο διαδίκτυο αλήθεια ή μήπως είναι παραμύθια. Πριν πιστέψεις, ρώτα τους μεγάλους.

0: Δεν πετώ, επαναχρησιμοποιώ. Οικονομώ, χαίρομαι να δημιουργώ.
1: Δεν πετώ, αλλάζω μορφή και επαναχρησιμοποιώ.
0: Επανάχρηση, η χαρά της δημιουργίας.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσες χρήσεις μπορεί να έχει ένα αντικείμενο? Αναρωτηθήκατε ποτέ τι άλλο θα μπορούσε να ήταν ή ποιος άλλος θα το χρειαζόταν?

0: Δες το με μια άλλη ματιά.
1: Σκέψου, φαντάσου, δημιούργησε.
0: Πριν το πετάξεις, βάλε φαντασία και δώσε το στίγμα σου.
1: Με την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, δίνουμε ανάσα ζωή στο πλανήτη.

0: Μης Πατελάς, τι θα μιλεί για εμάς.
1: Σκέφτομαι πριν ενεργήσω, τη ζωή μου μη θρηνήσω.
0: Υγιές οικοσύστημα σημαίνει υγιής άνθρωπος.
1: Δείξε με το περιβάλλον σου να σου πω ποιος είσαι.
0: Δρώ συνειδητά, δρώ οικολογικά.
1: Η γη βαριά να σένει, ας μην μείνουμε αμέτωχοι.
0: Ας αφουγκραστούμε τη γη.
1: Η φροντίδα του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων.
0: Το καθαρό περιβάλλον είναι ένδειξη πολιτισμού.
1: Ενώστε όλοι τα χέρια να αγκαλιάσουμε τη γη που το έχει τόση ανάγκη.
0: Αφήστε και κάτι για τα παιδιά σας. Τι θα σκεφτούν άραγε για σας.
1: Την αρμονία στη φύση καταστρατηγούμε, την ισορροπία διαταράσσουμε, την τελειότητα αφανίζουμε. Και αναρωτιέμαι, τι απέγινε η νοημοσύνη του ανθρώπου.
0: Από την περιβαλλοντική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Χαλανδρίου.
2: E-School Radio, the first student radio.
3: Έκτατο δελτίο ειρήνη.
4: Ανταποκριτές από όλο τον κόσμο παρτίζουν σπουδές αλλαγές.
5: Σε όλο τον κόσμο έχουν σταματήσει πόλεμοι.
6: Υπάρχει αγάπη συμφιλίας.
7: Οι άνθρωποι μπαίνουν στις βάρκες μόνο για να ταξιδέψουν.
8: Σε όλες οι παιδικές τα παιδιά μοιράζονται τα παιχνίδια.
9: Είναι γενικά και δεν μαλώνουν.
10: Σε όλες τις γειτονιές οι άνθρωποι λένε καλημέρα και δεν φοβούνται.
11: Βοηθούν ο ένας τον άλλον και υπάρχει σεβασμός.
12: Στις φορές είναι όλοι φίλοι.
13: Έχουν μεταξύ τους αγάπη.
14: Σέβονται, μοιράζονται.
15: Στα σχολεία δεν φοβάται κανένα παιδί.
16: Παίζουν τα άλλα μαζί και ακούγονται χαρούμενες φωνές.
17: Στις οικογένειες υπάρχει στοργή και ζωστές αγκαλιές.
18: Αυτός είναι οι αγάπες χωρίς τσακωμούς.
19: Και ευτυχές των ανθρώπων υπάρχει χαρά.
20: Ασφάλεια, ελευθερία, τελεμία.
21: Ας μην είναι όλα αυτά ένα περίεργο όνειρο, καθένας μόνος του και όλοι μαζί να φροντίσουμε γι' αυτό.
22: Η Σάρα βρίσκεται στριμωγμένη σε μια βάρκα.
23: Κρυώνω, φοβάμαι.
22: Είναι 5 χρονών. Έχει τα γενέθλια της σήμερα. Δεν φοράει τα γιορτινά της, φοράει σωσίβιο.
23: Πρέπει να κολυμπήσω, να βρω τον δρόμο.
22: Ποιο δρόμο?
23: Τον δρόμο για την ειρήνη.
22: Ο Αλεξάνδερ περπατάει για ώρες με ένα σακίδιο στον ώμο. Είναι 9 χρονών και λατρεύει το ποδόσφαιρο. Μα η μπάλα του δεν χωράει στο σακίδιό του.
24: Την κρατάω σφιχτά στην αγκαλιά μου. Αλλά δεν μπορώ να παίξω. Πρέπει να περπατήσω, να βρω τον δρόμο.
22: Ποιο δρόμο?
24: Τον δρόμο για την ειρήνη.
22: Η Ντάρια βρίσκεται σε ένα υπόγειο καταφύγιο.
25: Σκοτάδι, παντού γύρω μου σκοτάδι. Και ένας ήχος δυνατός που μου τρυπάει τα αυτιά. Θέλω να τρέξω, να φύγω μακριά, να βρω τον δρόμο.
22: Ποιο δρόμο?
25: Τον δρόμο για την ειρήνη.
22: Και η φωνή της Ντάριας ενώνεται με τη φωνή της Σάρας και τη φωνή του Αλεξάνδερ. Και είναι πολλές τέτοιες φωνές που γίνονται ένα. Γίνονται μια φωνή δυνατή για να ακουστεί παντού.
26: Τον δρόμο για την ειρήνη.
22: Μα δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Γιατί η ειρήνη είναι ο δρόμος, ο μόνος δρόμος για κάθε παιδί πάνω στη γη.
27: Ειρήνη,
28: ο δρόμος μας.
27: Αφήστε μας.
28: Αφήστε μας να τον βαδίσουμε.
2: E-School Radio, the first student radio.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Bro.

ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Η κρίση της οικονομαχίας. Η ζωή στη μονή Σακουδίωνος στη Βυθινία της Μικράς Ασίας προσέφερε περισσότερες ανέσεις από ένα απλό σπίτι. Ήταν πλούσιο, οργανωμένο, μοναστηριακό συγκρότημα με δικές του τράπεζες, φούρνους, αποθήκες, εργαστήρια και κοιλιά μοναχών προσφέροντας πολλές περισσότερες υποδομές από ένα βυζαντινό σπίτι. Ξεπερνούσε τις προσδοκίες του Κοσμά, του αντιγραφέα, που είχαν καλέσει από τη Μονή για να αντιγράψει κείμενα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του Μέγα Βασιλείου και του Γρηγορίου του Θεολόγου. Ευτυχώς που ο Κοσμάς ήταν εξαιρετικός στο αντικείμενό του για τους δημοφιλέστερους στην πόλη. Τον είχε καλέσει ο ηγούμενος Πλάτων για την αντιγραφή 2 μηνών. Η καθημερινότητα στο μοναστήρι ήταν απαιτητική, αλλά τον έφερνε κάθε μέρα ένα βήμα πιο κοντά στον αληθινό του εαυτό. Το ζεστό φως του ήλιου πλημμύριζε το εσωτερικό του κελιού του. Είχε σηκωθεί πριν χτυπήσει το σήμαντρο. Ανοίγοντας την πόρτα του κελιού του, βγήκε στο στενό διάδρομο που οδηγεί στην εσωτερική αυλή. Το πηγάδι στη μέση της αυλής έμοιαζε να στέκει εκεί αιώνες, ακλόνητος σαν φρουρός των ψαλμών και των προσευχών που είχαν λεχθεί γύρω του. Ο Κοσμάς πήγε και κάθισε στο πέτρινο παγκάκι στην άκρη της αυλής. Ξάφνου, ακούει την πόρτα από το πιο κοντινό στην αυλή κελί, το τελευταίο στη σειρά, να ανοίγει. Από μέσα θόρυβα ξεπροβάλλω γέροντα Σεραφείμ. Φάνηκε ξαφνιασμένος βλέποντας τον Κοσμά. «Ωχ τέκνον μου, με τρόμαξες!» «Καλημέρα γέροντα Σεραφείμ, πώς ήταν ο ύπνος σου?» είπε έφυνο ο Κοσμάς. «Η νύχτα δεν μου χάρισε πολύ γαλήνη. Τι σε οδήγησε ως εδώ τέκνον μου?» απάντησε ο γέροντα Σεραφείμ. «Απλώς ξύπνησα νωρίτερα και είπα να κάνω ένα σύντομο περίπατο. Όμως, πάτερ, σε τι οφείλει την ανησυχία που είχατε στον ύπνο σας?» ανέφερε ο Κοσμάς. «Δεν ήταν κάτι σημαντικό. Μόνο κάποιοι λογισμοί του πονηρού ταράξαν τον ύπνο μου», σχολίασε ο γέροντας. «Γέροντα, αν με επιτρέπετε, τι λογισμοί σας έφεραν ταραχή?» «Τέκνον μου, λογισμοί βαρύς με ξύπνησαν. Είδα τη μόνη να ελεηλατείται και πολλούς αδερφούς να βασανίζονται και να ξεφτελίζονται. Και όσο και αν προσευχήθηκα να είναι πλάνη, η καρδιά μου δεν ησυχάζει. Μίλης μονής ότι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Πέμπτος μάχεται τις Άγιες εικόνες, ενώ η μονή μας μένει ακλόνητη στην τιμή τους. Ο αυτοκράτορας τα τελευταία φαίνεται ήρεμος, υπερβολικά ήρεμος, και τέτοια σιωπή συχνά προμηνύει το κακό», είπε σοφά ο γέροντα Σεραφείμ. «Γέροντα Σεραφείμ, κατανοώ τον φόβο σας. Όμως η σιωπή δεν σημαίνει πάντοτε κακό. Ας μην προτρέχουμε. Πηγαίνετε να χαλαρώσετε λίγο ακόμη και θα δείτε τα πράγματα καθαρότερα», προέτρεψε τον γέροντα Σεραφείμ ο Κοσμάς. «Ίσως έχεις δίκιο, θα ξεκουραστώ. Μα ό,τι είδα δεν το απορρίπτω. Η καρδιά μου επιμένει πως δεν ήταν απλό όνειρο. Καλή συνέχεια, τέκνον μου. Ο Θεός να σε ευλογεί και να σε φυλάει», είπε καλόκαρδο Σεραφείμ. «Καλή ανάπαυση, γέροντα. Ο Κύριος να σας φωτίσει», του ευχήθηκε ο αντιγραφέας. Ο γέροντα Σεραφείμ αποσύρθηκε στο κελί του. Ο Κοσμάς αναλογιζόταν όσα του είπε ο Σεραφείμ. «Και αν είναι αλήθεια, και αν όντως συμβεί», σκεφτόταν. Φοβόταν μήπως τα λόγια του επαληθεύονταν. Παρατηρούσε το μικρό βοτανόκηπο. Οι λεβάντες, οι ρίγανοι και το θυμάρι μοσχομίζαν και λυκνίζονταν απαλά από το αεράκι. Χτύπησε το σήμαντρο. Ο Κοσμάς ήξερε πως έπρεπε να πάει για το πρωινό. Προχώρησε παράλληλα προς την τραπεζαρία. Συνάντησε τους υπόλοιπους μοναχούς, αγουροξυπνημένους αλλά και φάτους, να κάθονται στο μεγάλο ορθογώνιο ξύλινο τραπέζι. «Καλημέρα. Συγγνώμη αν καθυστέρησα», απολογήθηκε ο Κοσμάς. «Μη στεναχωριέσαι, τέκνον μου. Όλα καλά», τον καθησύχασε ο ηγούμενος Πλάτων. «Ευχαριστώ. Συγχωρέστε με. Ο γέροντας δεν έχει παρευρεθεί ακόμη», παρατήρησε ο Κοσμάς. «Όχι, αφού ξέρεις ότι λόγω των προβλημάτων της υγείας του παραμένει στο κρεβάτι και του φέρουμε εκεί το πρωινό του. Αλλά αδερφέ Κοσμά, μήπως συμβαίνει κάτι?» ρώτησε ο αδερφός Θεόδωρος, ανιψιός του ηγούμενου. «Ίσως. Τον συνάντησα σήμερα το πρωί στην αυλή και μου είπε πως είδε ένα όραμα. Η μονή δέχεται επίθεση και καταστρέφεται και πολλοί αδερφοί πλήττονται», απάντησε ο αντιγραφέας. «Τέκνον μου, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αλλά αν επιμένεις τόσο, θα προετοιμαστούμε σχετικά. Λοιπόν, αδερφοί, πηγαίνετε μετά το πρωινό και συγγυρίστε τα κοιλιά σας. Τακτοποιήστε τα πράγματά σας και να γνωρίζετε τη θέση τους». Όλοι πήγαν στα κελιά τους. Ο Κοσμάς που είχε συγγυρίσει τα πράγματά του πήγε στο γραφείο. Κάθισε στον πάγκο του για να συνεχίσει τη δουλειά του. «Είδες, μάταιος ο φόβος.
Τίποτα δεν συνέβη, του ψιθύρισε ένας νέος μοναχός λίγο πριν τον ύπνο. Όσο περνάει η ώρα, τόσο νιώθει ότι το κακό πλησιάζει, μονολόγησε. Ύστερα πήγε και ξάπλωσε, αλλά δεν τον έπαιρνε ο ύπνος. Πολλές σκέψεις βούιζαν στο κεφάλι του. Εν τέλει, κούραση τον νίκησε και τα μάτια του έκλεισαν μόνα τους. Ξύπνησε απότομα από φωνές, το βρόντο της πόρτας και τον ήχο όπλων. Πρέπει να ήταν 3 η ώρα το πρωί. Βγαίνοντας από το κελί του, ακούει δυνατές φωνές συντονισμένες ρυθμικά. Σπάστε τις πόρτες, κάτω οι εικόνες. Ο Κοσμάς πάγος. Το όραμα του γέροντα Σεραφείμ πραγματοποιήθηκε. Οι στρατιώτες του βασιλιά ήταν έτοιμοι να μπουν. Η πόρτα δεν θα άντεχε για πολύ, ίσως για 2 λεπτά. Οι μοναχοί έτρεχαν πανικόβλητοι. Κρύψτε ό,τι μπορείτε, φώναζε ένας. Κύριε Λέισον, ημάς, προσευχόταν ο άλλος. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, ψυχραιμία, προσπαθούσε να επαναφέρει την τάξη ο ηγούμενος Πλάτων. Ο Κοσμάς όρμησε στο γραφείο. Μάζεψε από εκεί όσα βιβλία και περγαμηνές χωρίς αγκαλιά του και έτρεξε με όλη τη δύναμη στην αυλή. Η γέρη και η σικιά είναι καλύτερη και πιο εύκολη του ψώνα, σκέφτηκε ο Κοσμάς, και έχωσε όσα βιβλία μπορούσε στην κουφάρα της στο πίσω μέρος του δέντρου. Τα υπόλοιπα τα έβαλε σε μικρές εσοχές στο φούρνο. Ύστερα ο Κοσμάς ξεχύθηκε προς το καθολικό. Μόλις πέρασε το κατόφλι, αντίληψε βαριά η βοδία του λιβανιού. Από εκεί άρπαξε όσες εικόνες μπορούσε. Πρωτού φύγει, το μάτι του έπεσε στο μανουάλι που τοποθετούνται πάνω τα κεριά. Θα το χρειαστώ, σκέφτηκε, σβήνοντας τα κεριά και αφαιρώντας την άμμο. Συγχώραμε, Θεέ μου, μονολόγησε βάζοντας το κάτω από τη μασχάλη. Γύρισε πίσω στην αυλή, έκρυψε το πηγάδι την Παναγία Οδηγήτρια και τη Σταύρωση μέσα στον κουβά και τον κατέβασε ραγά κάτω. Συγχώραμε για αυτή την αμαρτία, κύριε, δεν έχω άλλο τρόπο να σώσω τις εικόνες σου. Τέλος, έβαλε την εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα στο φούρνο μαζί με τα λίγα βιβλία. Οι μοναχοί έτρεχαν για να κρύψουν και αυτοί οι ιερά αντικείμενα. Κρύψτε ό,τι μπορείτε και πάνω απ' όλα μείνετε πιστοί στις εικόνες, φώναξε ο ηγούμενος Πλάτων. Εκείνη την ώρα, οι στρατιώτες ξεχύθηκαν ορμητικά στη μονή. Ο Κοσμάς εκείνη την ώρα βρισκόταν στην αυλή και μόλις είχε κρύψει την τελευταία εικόνα. Είδε με τέλεια του τα μάτια τα άγρια πρόσωπα των στρατιωτών να ξεπροβάλλουν μέσα από το άνοιγμα της πόρτας, με τα κράνη τους να γυαλίζουν στο φως των βαβλών και τα σπαθιά τους να χτυπούν ρυθμικά στις ασπίδες. Ένιωσε να τον λούζει κρύος υδρότας, μα δεν έκανε πίσω. Έμεινε ακίνητος στη θέση του, έτοιμος να αγωνιστεί με όλη του την ψυχή για να σώσει τις εικόνες. Οι στρατιώτες ξεχύθηκαν σε όλη τη μονή σαν ένα κοπάδι λυσσασμένων σκυλιών, έτοιμο να κατασπαράξει και να κυνηγήσει και το τελευταίο ίχνος ιερότητας και ειρήνης που έχουν απομείνει. Ο Κοσμάς πάλευε με έναν στρατιώτη και απαιτούσε να μάθει πού είχαν κρύψει τις εικόνες. Αρνήθηκε να αποκαλύψει την κρυψώνα και ο στρατιώτης του επιτέθηκε με αγριότητα. Αυτός απέκρουσε στο χτύπημά του με το μανουάλι. Ο ήχος από τα δύο μέταλλα που συγκρούστηκαν αντίστοιχε παγερά σε όλη τη μονή, διαπερνώντας τα σώματα μοναχών και στρατιωτών. Για ένα δευτερόλεπτο όλα πάγωσαν. Απόλυτη ησυχία. Κατόπιν ο αντίπολος του Κοσμά του έριξε ένα ύπουλο χτύπημα και τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι. Το αίμα χυνόταν σαν ποτάμι στο πέτρινο δάπεδο. Έπεσε κάτω. Ένιωσε τα μάτια του βαριά. Όλα σκοτίνησαν. Το τελευταίο πράγμα που θυμόταν πριν υποθυμήσει είναι τον στρατιώτη να γελάει με οχθηρά πάνω από το κεφάλι του. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, είχε σκοτεινιάσει πια. Κοίταξε τριγύρω. Δεν φινόταν ούτε ακουγόταν τίποτα. Έτρεξε φωνάζοντας σε όλη τη μονή. Δεν απάντησε κανένας. Όλες οι εικόνες, τα μοσαϊκά και οι αγιογραφίες είχαν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Πήγε και έλεγξε τα αντικείμενα που είχε κρύψει. Τα βιβλία ήταν στη θέση τους, όπως και η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα. Έβγαλε έναν αναστεναγμό ανακούφισης. Ο κουβάς από το πηγάδι φαινόταν πιο ελαφρύς καθώς τον ανέβαζε. Είχε ένα κακό προαίσθημα που δεν άρχισε να επιβεβαιωθεί. Το μόνο που είχε απομείνει από τις εικόνες ήταν στάχτης. Το στομάχι του σφίχτηκε. Με αργά βήματα προχώρησε προς την έξοδο της μονής με μοναδικό σύντροφό του την Ελπίδα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ουδείς γάρ ούτω ανόητο συστή, ως της πόλεμων προ ειρήνης ερέτ. Εν μεν γάρτι οι παιδες τους πατέρας τάπτουσι, εν δε το οι πατέρες τους παιδες. Κανένας δεν είναι τόσο ανόητος, ώστε να προτιμά τον πόλεμο από την ειρήνη. Στην ειρήνη, οι γιοι θάβουν τους πατεράδες τους, στον πόλεμο, οι πατεράδες θάβουν τους γιους τους. Ηρόδοτος, αρχαίος Έλληνας ιστοριός.
2: Ποιο είναι το πραγματικό νόημα της έννοιας ειρήνη?
3: Ειρήνη, λοιπόν, από ό,τι συνέλαβα, μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν του ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος. Νικηφόρος Βρετάκος, ειρήνη είναι όταν.
2: Την ειρήνη.
4: Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίσεις για την ειρήνη και για το δίκαιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. Τάσος Λιβαδίτης, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
5: Ειρήνη. Ένας απλός κύκλος με γραμμές, χωρίς νόημα. Ή μια ελπίδα γεμάτη χαμόγελο. Τρομαγμένα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν βία. Ή χαρούμενα παιδιά γεμάτα ελπίδα. Ίσως να πρόκειται για ψέμα η ύπαρξή της, αλλά ίσως να πρόκειται για εξαφάνισή της. Τρομαγμένα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν βία ή χαρούμενα παιδιά γεμάτα ελπίδα. Μυστήριο είναι η ειρήνη. Εμφανίζεται τυχαία, λένε. Μα το θέμα είναι σε ποιον θα φανεί, ποιος είναι ο τυχερός που θα
0: ακούστε
5: τη βρει.
0: European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

He is here. Alfredo Zitarrosa.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα Ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή tai chi. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο... πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στευόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Με ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα. Να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα, να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος. Σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
8: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
8: Λοιπόν, Άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
9: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
9: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν όταν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζουμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει πως είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ, και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
9: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
9: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
6: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές που μας παρακολουθήσατε.

0: young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Διαδίκτυο. Ναι ή όχι.
4: Βεβαίως ναι.
5: Πόσο όμως.
6: Εκφοβισμός.
7: Μπλοκ.
8: Παρενόχληση.
9: Μπλοκ.
10: Ταπείνωση.
11: Μπλοκ.
12: Αναστάτωση.
13: Μπλοκ.
14: Προστατεύω τα δεδομένα μου.
15: Και των άλλων φυσικά.
16: Νιώθεις ότι κάποιος ενοχλεί.
17: Μην απαντάς.
18: Ξέχνα το.
19: Μη φοβάσαι.
20: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
21: Τα καταστήματα που έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν πρέπει να γνωρίζουν τα στοιχεία πληρωμής του πελάτη, αλλά να τα στέλνουν κρυπτογραφημένα από την τράπεζα του πελάτη στην τράπεζα του καταστήματος.
22: Πειραματικό γυμνάσιο ESR, Πάτος.
23: Live from Greece. This is European School Radio.

0: μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, τη φιλία. Φέτος η πρώτη μας φορά στο δημοτικό σχολείο.
1: Ακούγεται δύσκολο, μήπως σε αγχώνει?

0: και σε εσάς που τώρα μας ακούτε να σκεφτείτε τι θα απαντούσατε στις ερωτήσεις.
1: Είστε έτοιμοι και έτοιμες. Πάμε να μιλήσουμε για τη φιλία.
2: Το σημερινό podcast έχει τίτλο «Με ένα φίλο χορεύω στον ήλιο». Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Τι είναι φίλος ή φίλη σε εσάς?
3: Στη φιλία υπάρχει σεβασμός. Εγώ σέβομαι και ο άλλος με σέβεται.
4: Όταν είσαι φίλος ή φίλη, νιώθεις την αγάπη.
5: Το σημαντικό είναι να μοιραζόμαστε τα παιχνίδια.
6: Όταν είμαστε με τις φίλες μου, νιώθω χαρά και ευτυχία.
7: Με τους φίλους περνάμε ωραία μαζί.
8: Περνάμε χρόνο στο διάλειμμα.
9: Η καλή φίλη σε βοηθάει και όταν πέφτω μου δίνει το χέρι της.
10: Σε μια φιλία να σε εμπιστεύεται τον άλλον.
11: Ωραία, προχωράμε στη δεύτερη ερώτηση. Πώς μπορούμε να κάνουμε φίλους και φίλες όταν ερχόμαστε στο δημοτικό σχολείο? Τι λέμε και τι κάνουμε για να πλησιάσουμε κάποιον ή κάποια?
12: Αυτό μπορεί να φέρει άγχος, αλλά απάντηση είναι απλή. Ρωτάς πώς σε λένε.
13: Μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
14: Ακόμα μπορούμε να προτείνουμε να κάνουμε κάτι.
15: Σωστά.
16: Να ρωτήσουμε, θέλεις να παίξουμε?
17: Θες να κάτσουμε μαζί στο θρανείο?
18: Παιδάκι, θες να ζωγραφίσουμε παρέα?
19: Επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε ερωτήσεις για να γνωριστούμε καλύτερα.
20: Συμφωνώ. Και έτσι θα μάθουμε αν μας αρέσουν τα ίδια πράγματα.

0: παιχνίδια.
1: Το διάλειμμα είναι τέλειο, ειδικά όταν έχει καλό καιρό και βγαίνουμε στην αυλή.
2: Μας αρέσει να παίζουμε κρυφτό και κυνηγητό.
3: Να παίξουμε κουτσό και λίκελί και είσαι εδώ.
4: Ακόμα στο διάλειμμα παίζουμε με την μπάλα και με τα αγάλματάκια.
5: Όπως καταλάβατε, αυτά είναι οπαδικά παιχνίδια.
6: Μας αρέσουν γιατί είμαστε όλοι μαζί στο διάλειμμα.
7: Συνεργαζόμαστε και αφλούμαστε για να τρέχουμε γρήγορα.

0: καλύτερα. Εννοείται πως ακολουθούμε τους κανόνες για να μην χτυπήσουμε.
1: Παίζουμε όμορφα μαζί.
2: Συνεχίζουμε μια άλλη ερώτηση και πολύ θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας. Πώς μιλάτε στους φίλους σας και στις φίλες σας? Υπάρχουν λέξεις που μας κάνουν χαρούμενους και χαρούμενες και άλλες που μας πληγώνουν και πρέπει να τις αποφεύγουμε?
3: Στους φίλους και στις φίλες μας μιλάμε ευγενικά και γλυκά. Για παράδειγμα, λέμε ευχαριστώ όταν ένας φίλος μας δίνει κάτι.
2: Λέμε παρακαλώ.
4: Αν νιώθουμε μια ζεστασιά, μπορούμε να πούμε σ' αγαπώ.
2: Λέμε συγγνώμη που σε στεναχώρησα αν κάνουμε κάτι κακό. Αν αυτό δεν μας πείραξε και πολύ, λέμε δεν πειράζει.
5: Μιλάω και ακούω με προσοχή στις φίλες μου. Όταν ένας φίλος μου έχει πρόβλημα, του λέμε σε καταλαβαίνω.
2: Οι φίλοι σίγουρα δεν βρίζουν με τα

0: κοκκιό. Δεν είναι ωραίο να φωνάζουμε ο ένας τον άλλον.
1: Αυτά που είπατε, νομίζω ότι πρέπει να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Εγώ σκεφτόμουν όμως ότι οι φίλοι διαφωνούν κάποιες φορές. Τι κάνουν τότε, μήπως τσακώνεστε, πώς θα ξαναβρίσκετε?
2: Σίγουρα πρέπει να μιλάμε ευγενικά, όχι φωνές και κλάματα. Αν μαλώσουμε, μετά πρέπει να τα βρούμε, γιατί είμαστε όλοι.

0: Έτσι εσύ θα τα ξαναβρούμε.
1: Άμα μαλώσουμε πολύ θα πούμε και μια συγγνώμη.
2: Να πούμε συγγνώμη που θα την εννοούμε.
3: Λέμε συγγνώμη και δώρα μια αγκαλιά.
0: Φυσικά στο σχολείο δεν είμαστε πάντα χαρούμενοι και χαρούμενες. Αν δείτε ένα παιδί μόνο του, έχετε μαγικές φράσεις που λέτε ή πράξεις που μπορούμε να κάνουμε.
2: Μπορούμε να πλησιάσουμε και να ρωτήσουμε «Είσαι καλά» ή «Τι έπαθες?».
4: Να καθίσουμε δίπλα του και να δείξουμε ενδιαφέρον.
5: Γιατί είσαι στεναχωρημένος φίλε μου και μετά να τον ρωτήσουμε αν θέλει να παίξει μαζί.
2: Αν θέλει μπορούμε να τον κάνουμε αγκαλιά ή απλώς να του πιάσουμε το χέρι.
6: Μπορούμε να το κάνουμε μία έκπληξη.
7: Αυτό αρέσει σε όλους και όλες. Μπορούμε για παράδειγμα να του χαρίσουμε κάτι μικρό.
8: Μπορούμε να το κάνουμε ένα αστείο έτσι και να γελάσουμε.
9: Μπορούμε να τον χαργαλίσουμε λίγο και έτσι να ξεχάσει τη λύπη.
0: Και πάμε τώρα στην τελευταία ερώτηση του podcast. Αν δείτε ένα παιδί μόνο του στο διάλειμμα ή στην εκδρομή να μην έχει παρέα, τι μπορείτε να κάνετε?
10: Αυτό έχει ξανασυμβεί και δεν είναι ωραίο. Ας σκεφτούμε απλά. Πάμε κοντά του και του λέμε «Θέλεις να γίνουμε φίλοι? Θέλεις να έρθεις στην παρέα μας?».
11: Το προσκαλώ να έρθει να παίξουμε μαζί ή κάθομαι δίπλα του ας πούμε στο παγκάκι και μιλάμε.
12: Αν δούμε ένα παιδί στην άκρη τον παίρνουμε από το χέρι του λέω «Θέλεις να έρθεις στην παρέα μου? Μην τρέπεσαι».
0: Πάντα είναι καλύτερο να είμαστε μαζί παρέα.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Ήταν πολύ σημαντικό όλα αυτά που είπατε. Ευχαριστούμε και σε εσάς που μας ακούσατε ως το τέλος.
1: Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Πρωτάκια Γλοκ. Γεια χαρά, τα λέμε στο επόμενο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Για να μπω με ασφάλεια στο διαδίκτυο, δεν δίνω το όνομά μου, τη διεύθυνσή μου, τον κωδικό μου και τις φωτογραφίες μου. Τα κρατάω κρυφά για μένα.
4: Αν ένα πρόβλημα εμφανιστεί, το λέω στους γονείς μου στη στιγμή.
3: 11 νηπιαγωγείου χείου.
5: Όταν διαβάζουμε, το μυαλό μας βγάζει φτερά. Όταν γράφουμε, τα δάχτυλά μας τραγουδούν. Οι λέξεις είναι ήχοι από τύμπανα και φλάουτα στη σελίδα. Καλύφωνα πουλιά που πετούν ψηλά. Ελέφαντες που σαλπίζουν. Ποτάμια που κυλούν. Καταράκτες που ξεχύνονται. Πεταλούδες που στροφιλίζονται ψηλά στον αέρα. Οι λέξεις μας καλούν να χορέψουμε. Ρυθμούς, στίχους, χτυποκάρδια. Παλιές ιστορίες και νέες. Φανταστικές και αληθινές. Είτε είσαι στο σπίτι ασφαλής. Είτε τρέχεις να περάσεις τα σύνορα για μια άλλη χώρα και μια ξένη γλώσσα, οι ιστορίες και τα ποίηματα σου ανήκουν. Όταν μοιραζόμαστε λέξεις, οι φωνές μας γίνονται η μουσική του μέλλοντος, ειρήνη, χαρά και φιλία, μια μελωδία ελπίδας.
6: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio. Καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
7: Στον πόλεμο οι άνθρωποι χάνουν την ανθρωπινή αξιοπρέπειά τους. Χάνουν τις ζωές χωρίς λόγο. Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται τον 21ο αιώνα. Η αίτηση του πολέμου είναι η εξουσία, οικονομία, πολιτική λόγη.

όταν λες το ψέμα. Στην εποχή μας ένα είναι πια το θέμα. Πόλεμος ειρήνη, πού θα πέσει το χέρμα. Σε πονάει η ψυχή σου όταν βλέπεις αίμα. Σε πονάει η ψυχή σου όταν λες το ψέμα. Στην εποχή μας ένα είναι πια το θέμα.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έχεις δει τι γίνεται έξω?
2: Πόπο, ναι.
1: Τσακωμοί, βιασμοί, έξω φωνά. Ειδικά τα αγόρια είναι, Παναγία μου, βόθαμε. Άστο.
2: Εγώ απορώ σε τι κοινωνία θα φέρουμε τα παιδιά μας.
1: Έλαντε, σε τι κοινωνία θα τα φέρουμε? Εγώ σκέφτομαι, ώρες θες να μην κάνω παιδί. Άστο. Είναι τη χειρότερα. Να πας κάπου να φας και να έρχεται ο άσκρος που πετάει έτσι το πιάτο.
2: Ναι.
1: Ή να βγαίνεις βόλτα με το αγόρι σου και να βλέπεις τον άλλο το αγόρι να φοράει την κοπέλα του.
2: Ό,τι χειρότερα.
1: Μετά τι κέφι να έχεις τη βόλτα.
2: Γίνονται πολλά στις μέρες μας.
1: Πάρα πολλά. Γιατί όταν ξυπνάμε το πρωί για να ετοιμαστούμε να πάμε στο σχολείο ή στις άλλες του λεωφορείου, καυγάδες μέσα με τον οδηγό να τσακώνονται. Εγώ σας βάζω τα ακουστικά μου, αλλά βλέπω τα περιστατικά που γίνονται.
2: Ναι, και εγώ αυτό κάνω.
1: Ή να είμαι με την Ελένη στη στάση και να είναι ένας παππούς και να φωνάζει μια νεαρή και να λέει γιατί ντύνεσαι έτσι και γιατί πας έτσι.
2: Και εμένα μου το κάνει, αυτό είναι πολύ άσχημο.
1: Και η κοπέλα ντρέπει πάρα πολύ και η γυναίκα του λέει γιατί, τι σας, η κόρη σας λέει είμαι και μου φέρεστε έτσι.
3: Ο κόσμος είναι περίεργος.
1: Πάρα πολύ περίεργος. Πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε πλέον, όλοι είναι με τα κινητά, όλοι. Είναι κάθε αυτό το πράγμα, όλη την ώρα. Να θες να συζητήσεις ή να βγεις έξω με τους φίλους σου και να πιάσεις μια κουβέντα και να βλέπεις έναν άλλο στην καφετέρια με αυτό το πράγμα. Τι συζήτηση να κάνεις μετά? Τσάμπου και καφέ βγήκες. Κάτσε στο σπίτι, μην είναι να βίντεο κλείσει.
2: Εγώ το καταλαβαίνω τώρα, γιατί παλιά όταν ήμουν μικρή ήμουν εντυπωσιασμένη με το κινητό και δεν έπαιζα με τους φίλους μου στο
1: γυμνάσιο. Εγώ κινητό έπιασα στα χέρια μου, τα τελείωσα την νύχτη δημοτικού.
2: Και εγώ μη φανταστείς, είχα ένα πολύ παλιό κινητό.
1: Εγώ είναι τα Νόκια, τα κουμπάκια. Με κούπιζε το πιδάκι.
3: Ναι, κι εγώ. Πιο παλιό.
1: Ή να βλέπεις μικρότερες ηλικίες από εμάς όταν βγαίνουν και να παίζουν ξύλο. Να τσακώνονται για την κοπέλα τους. Από το τίποτα εκεί που είναι να πιάνονται στα χέρια.
2: Δεν οδηγεί πουθενά το ξύλο.
1: Και όποια να πηγαίνεις τώρα, κυκλοφορεί παντού η αστυνομία. Παντού. Δηλαδή, εχθές που βγήκα, ήμουν με την Ελένη, ποντέ αστυνομία είχε. Κατεβήκαμε από το λεωφορείο, αστυνομία. Πηγαίναμε στο Χρήσο, πάλι αστυνομία. Ήλιος, λέω. Δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά.
2: Ακόμα και οι οδηγοί δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει.
1: Εχθές που μπήκαμε στο λεωφορείο, όχι απλά δεν έτρεχε. Λέω, πού έχω μπει, λέω, συγκρόμενο. Ήμουν σε βάση από πού να κρατηθώ. Με την Ελένη που βρήκαμε πάρα πολύ. Έτρεχε πάρα πολύ αυτός ο οδηγός. Λέω, δεν ξέρω να μπαίνω ρε, αφού τα ποδαράκια μου, λέω, ασφαλέστερα. Μπορεί που μένω μακριά στην Πέτρη να παίρνω το Α13, να κατεβαίνω στο και μετά να παίρνω το χρήμα να έρθουμε στο σχολείο. Αλλά τρέχω πάρα πολύ. Δεν είναι να τους εμπιστεύεσαι. Ένας παππούς φώναζε έκθεση. Γιατί τρέχατε λέει τόσο γρήγορα? Ήταν σε βάση. Λέω, οκ. Αυτή η νεολαία. Ναι. Έχει χαλάσει η δικιά μας γενιά τελείως. Δηλαδή, που είναι... μετά από εμάς τι θα γίνεται? Θα πεθάνουμε εμείς, θα έρθει άλλη γενιά, θα γίνεται.
3: Τα ρομπότ.
1: Τα ρομπότ, άσε να πάνε. Η τεχνολογία φουλ και εξωγήνει ακόμα.
2: Θα δούμε στα κομμωτήρια ρομπότ να δουλεύουν, όχι άνθρωποι.
1: Έλατε. Να πάω να κουρευτείς και δεν σε κουρεύει κομμωτήρια, θα σε κουρεύει το ρομπότ. Που καταντήσαμε. Πλέον η τεχνολογία είναι σε άλλο επίπεδο.
3: Να βλέπεις αμάσια πετάνε.
1: Ήταν ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα από εκεί που δεν υπήρχαν, ήταν μόνο... Όταν δεν είχες βενζίνη, πώς και εμείς το αυτοκίνητό σου και πας. Αλλά τώρα το φορτίζεις, το αφήνεις και πας την άλλη μέρα. Άλλο και τούτο.
2: Ναι.
1: Να ανοίξει την τηλεόρασή σου, να μπορεί να χαζέψει μια ταινία, μια σειρά, να περιμένει να αρχίσει η σειρά σου. Διαφημίσει φουλ, πάρα πολύ. Δεν το γλιτώνει αυτό. Να ακούσει βιασμού κάθε μέρα, σκοτωμή. Άλλο να φτωχνάει από το γιο του μπαλκόνι, δηλαδή. Δεν ακούμε κάθε μέρα
2: και τίποτα. Γλιτώνει φουλ.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Χαμός γίνεται. Δηλαδή, έχω φτάσει σε επίπεδο να μην ξανανοίξω την τηλεόραση.
2: Και όχι μόνο να σκοτώσουν τη γυναίκα τους, αλλά και τα παιδιά τους που δεν φταίνουν σε τίποτα.
1: Αυτό. Κάποιος αυτό που το πας.
3: Κάποιος και ζω.
2: Τα λυπάμαι ώρες ώρες.
3: Ναι. Και μετά τους βάζουμε...
1: Γιατί το καλοκαίρι με τις φωτιές όλη την ώρα, ο πάνω βάζουν ναι. Φωτιές, μετά...
2: Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για το, για το περιβάλλον μας.
1: Ναι, γιατί κάποιοι που μένουν και κοντά σε δάσος είναι ακόμα χειρότερο, γιατί χάνουν τα σπίτια τους.
2: Και αυτό.
3: Και μετά το χειμώνα πάλι πλημμύρες.
1: Ναι, το χειμώνα οι πλημμύρες που φτάνουν το νερό μέχρι πάνω.
2: Όλο κάτι θα βρούνε για να καταστρέψουν τα σπίτια μας. Στο τέλος θα σκοτώσουν και εμάς. Δυσάρεστα μόνο.
1: Ναι, ευχάριστα καθόλου. Δεν πρέπει να πεις να ακούσει ένα θετικό. Α, σήμερα έγινε αυτό και αυτό. Ή βγήκε ένα κορίτσι και πήγε κέρδισε ένα μετάλλιο.
2: Ναι.
1: Στους Ολυμπιακούς να πούμε. Όλο δυσάρεστα ακούμε. Βαρέθηκα αυτή την τηλεόραση. Νιώθω ότι αυτή η ζωή που ζούμε είναι δυσάρεστη. Δεν την ευχαριστιέσαι. Να θες να κάνεις ένα βήμα από το σπίτι σου και να κοιτάς πίσω μπορείς. Σου, να μην έρθει άλλος και σε χτυπήσει.
2: Είναι
1: σε
2: βιάσει.
1: Εντάξει, οκ, να βγαίνει με βόλτες το ένα, να διασκεφτεί. Αλλά από την άλλη, τι μπορείς να το ευχαριστηθείς. Νιώθω ότι κάτι θα σου συμβεί, κάποιος θα σε πειράξει ή κάποιος θα έρθει να σου κάνει έτσι από το τίποτα. Να σε σπρώξει, δεν το ευχαρισχέσαι. Πάντα βγαίνεις με φόβο έξω. Ότι ναι. Τι θα μου τύχει και τι θα γίνει και τι ώρα πρέπει να πάω σπίτι μου. Είναι...
2: Δυστυχώς είναι έτσι.
1: Δυστυχώς, ευτυχώς δεν θα πρέπει να είμαστε σε αυτή την γενιά. Έπρεπε να είμαστε στη καλύτερη ηλικία, τη μικρότερη, του δημοτικού. Ναι. Εκεί δεν υπήρχαν αυτά. Ούτε κάτω κινητό. Πίεσαμε με τα παιχνίδια μας, πίεσαμε με τους γονείς μας. Δεν είχανε το φόβο. Α, τι ώρα θα γυρίσει το παιδί μου σπίτι. Α, είσαι καλά. Δηλαδή, ένα ταξίδι να πας. Και να οι γονείς σου να είναι πάνω από ένα κινητό. Να λένε, έφτασε τώρα το παιδί μου, είναι καλά. Όπως και στα τέμπη, δεν είδες τι έγινε. Ναι. Τι γράφανε. Είναι ένας φόβος. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις πλέον. Και ειδικά άμα δεν παίρνεις το κινητό σου μαζί για να καταλάβεις, α, το παιδί μου έχει το κινητό μαζί, εντάξει, θα το πάρω τηλέφωνο, δεν έφτασε. Α, δεν το έχεις και το έχεις στο σπίτι. Και οι γονείς σου, αγώνονται, α, τι έγινε τώρα το παιδί μου, θα έφτασε, ή έρχεται σπίτι, ή θα μείνει σε κάναν φίλο της, ή είναι κάπως. Αγώνονται με το παραμικρό πλέον οι γονείς. Πάρα πολύ. Ή το άλλο. Να είσαι στο σχολείο, διαβάζεις το παιδί μου. Συμμετέχει σε δραστηριότητες, κάνει πράγματα. Και γυρνάς στο σπίτι και λες, ναι, ναι, αλλά έρχονται μετά οι γονείς στο σχολείο, μιλάμε με τους καθηγητές και οι καθηγητές λένε άλλα πράγματα. Γιατί απογοητεύονται οι γονείς. Τραβάμε χίλια πράγματα σε αυτή την κοινωνία.
3: Ναι,
2: δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και εμείς πρέπει να τα δεχτούμε.
1: Και μετά σου λένε να τελειώσεις το σχολείο, να σπουδάσεις, να είσαι πιο ανεξάρτητη, να κάνεις τη δική σου οικογένεια. Πώς να κάνω τη δική μου οικογένεια με αυτά που βλέπω. Είναι άσχημο. Δεν θέλω δηλαδή σε κάποια φάση να κάνω παιδί. Ναι, η αδερφή μου τώρα ετοιμάζει να κάνει οικογένεια. Εγώ σκέφτομαι αύριο μεθαύριο πώς είναι η ανεψιά μου με αυτή τη νεολαία που ζούμε. Θα έχω ένα φόβο.
2: Ναι.
1: Και πιο πολύ η αδερφή μου που θα είναι μάνα. Θα λέει, τι να κάνει το παιδί μου. Θα σκέφτεται, θα φτάνει το μυαλό σε πολύ αρνητικά πράγματα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ακούμε και τίποτα. Και έξω που βγαίνουμε, τα βλέπουμε, τα ζούμε. Ή και στην τηλεόραση κάνα 5 λεπτά λένε και από κάτι. Α, πιάσαμε φωτιά εκεί. Έγινε σε αυτό το εργοστάσιο έκρηξη. Να αλλάζεις κανάλι, θα ακούσει κάτι διαφορετικό.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Όταν κάνουνε πόλεμο, η γη έχει πονόλευμα.
5: Πονάει η καρδιά της και κλαίνε τα παιδιά της.
6: Κι όλο κάνουνε πόλεμο και άντε με το πονόλευμα.
7: Τον άρρωστο λαιμό της, από τον πόλεμό της.
8: Ενάντια στον πόλεμο, στον πόνο και στον Και τον πόλεμο υπάρχει μια ειρήνη. Άνθρωποι, πέστε ειρήνη.
9: Ειρήνη.

0: Είναι σημαντικό να μην δίνουμε τους αριθμούς και τις πληροφορίες των πιστωτικών μας καρτών σε αγνώστους, εκτός από την τράπεζά μας.
1: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Μηνύματα σε μπουκάλι ταξιδεύουν στο Αιγαίο.
2: Το όνομά μου είναι Μουσταφά.
3: Στη χώρα μου έχουμε πόλεμο εδώ και 34 χρόνια.
4: Ελπίζω πως θα καταφέρω να φτάσω εκεί που ονειρεύομαι.
5: Με λένε Χαλίντ, είμαι 16 χρονών, από το Πακιστάν.
6: 3 χρόνια τώρα περπατάω. Θέλω ένα πραγματικό σπίτι.
7: Νιώθω σαν ζητιάνος στην άκρη του δρόμου.
8: Μπήκαμε σε πλοία θανάτου.
9: Εδώ στην Ελλάδα αισθάνομαι καλύτερα.
10: Το όνομά μου είναι Ζολμάν. Είμαι 16 χρονών από το Αφγανιστάν. Προσπαθώ να μάθω τη γλώσσα σας.
11: Με λένε Ιμπραχήμ και είμαι 17 χρονών από τη Συρία.
12: Θα ήθελα να είμαστε τα υπόλοιπα παιδιά, σαν και εσάς.
13: Η μητέρα μου είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι το πρωί μόλις ξυπνήσω.
14: Χρειάζεται να κάνουμε υπομονή.
15: Με λένε Ταγιάμ και είμαι 15 χρονών από το Πακιστάν.
16: Η ζωή μου είναι σαν τη μόρφη σκάλα που συνεχώς χάνει την ισορροπία της.
17: Θα ήθελα να βρω καταφύγιο στη χώρα σας.
18: Τώρα ονειρεύομαι και σχεδιάζω το μέλλον.
4: Να είσαι καλός είναι μια προϋπόθεση για να είσαι άνθρωπος.
19: Έχω χρόνο να ξαναφτιάξω τη ζωή μου και να ακολουθήσω τα όνειρά μου. Θα συνεχίσω να παλεύω γι' αυτό.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
15: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.
16: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα ξέρουν.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας, παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα, να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος. Σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, Άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζαμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ, και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καθηγητές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
8: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας
2: web radio. Σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.
4: Μη μαλώνεις και μη κοροϊδεύεις άλλους χρήστες στο διαδίκτυο.
3: Να είσαι ευγενικός ή ευγενική.
5: Μην κοινοποιείς σχόλια και φωτογραφίες
6: που μπορεί να προσβάλλουν ή να στενοχωρήσουν τους φίλους σου.
7: Δημοτικό σχολείο.
8: Κάτω Καμήλας.
9: Σερών.

0: Στη ζωή υπάρχουν όρια. Στο ίντερνετ επίσης. Χρόνο άλλο μην ξοδεύεις. Κοίτα μην κολλήσεις. Η τεχνολογία εθίζει.
1: Η τεχνολογία εθίζει.
2: Η τεχνολογία εθίζει.
1: Χρησιμοποίησε την με μέτρο και υπευθυνότητα.
0: Στη ζωή υπάρχουν όρια. Στο ίντερνετ επίσης.
2: Η τεχνολογία εθίζει.
0: Χρόνο άλλο μην ξοδεύεις.
2: Κοίτα μην κολλήσεις.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Πόλεμος, φιλοδοξία, επίδειξη και επιβολή εξουσίας, απληστία, οικονομικά συμφέροντα, εγωισμός. Τι προκαλεί ένας πόλεμος? Συντρίμμια, καταστροφή, πείνα, κατοχή, εξαθλίωση, απώλειες, θάνατο.
2: Εμείς, η νέα γενιά, διατρανώνουμε την πίστη μας στις αρχές και τα δανεικά που πρεσβεύουν η ελευθερία, η ισότητα, η αδελφοσύνη, ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση, η δημοκρατία.
3: Τερματίστε τους πολέμους, υιοθετήστε επιτέλους την ειρήνη.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: European School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.